0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Radio Preveza, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είμαστε καλά με υγεία. Και εσείς να είστε καλά με υγεία πάνω απ' όλα. Και βλέπω ότι εδώ γίνεται χαμός. Κοιτάξτε, σήμερα είναι Σάββατο, ξεκινά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πιο ελεύθερο χρόνο μπροστά μας ειδησιογραφικά και είναι τρίωρη η εκπομπή. Ενώ τις Παρασκευές που είναι δύο ώρες πιεζόμαστε περισσότερο και δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα. Όμως θα ξεκινήσουμε τις καλημέρες με μηνύματα σήμερα, αναλυτικά και με όλα τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, γιατί από νωρίς το πρωί βλέπω ότι γίνεται χαμός. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο στους 97,8 στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας, φίλες και φίλοι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, αλλά και τις Παρασκευές πλέον στο καινούριο πρόγραμμα 10-12 το πρωί. Μαζί μου η Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Φίλες και φίλοι, και από τις 8.30 και μετά θα ακούτε και την Πελαγία Κατσούλη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Σήμερα είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026, Ανατολή του Ηλίου, φίλες και φίλοι, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Έχει μικρή ημέρα. Δύση στις 7 και 28. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Τρέχουν οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα.

0: Λοιπόν, τι λέτε, να ξεκινήσουμε σήμερα με καλημέρες πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας? Γιατί όχι, ιερή ώρα. Εσείς οι φίλες και οι φίλοι που σηκωθήκατε νωρίς και στέλνετε τις καλημέρες σας και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε χρονολογικά. Ο φίλος ο Μάκης από τα Μπλε Λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό φθινόπωρο με υγεία για όλους από τα Μπλε Λεωφορεία. Νομίζω σιγά σιγά πρέπει να λέμε καλό φθινόπωρο, γιατί σε τρεις μέρες από τώρα μπαίνουμε μετεωρολογικά, ημερολογιακά μάλλον, στο φθινόπωρο. Καλημέρα φίλε Μάκη. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη που μας στέλνει την καλημέρα της με μια υπέροχη φωτογραφία με την ελληνική σημαία. Να είστε καλά κυρία Εύα. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, κυρία Ποθητή. Χαιρετισμούς από την όμορφη Σαντορίνη. Μου στέλνει επίσης η κυρία Ποθητή φανταστικές φωτογραφίες. Τα φιλιά μας στην όμορφη Σαντορίνη, κυρία Ποθητή. Να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Βασιλάκη. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. Να είστε καλά. Φίλος ο Γιώργος ο Βασιλάκης, ο φοροτεχνικός.
1: Κι άμα τρυπήσει νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά.
0: Μετά τον κύριο Βασιλάκη που στέλνει την καλημέρα του και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Γιώργο τον ανορθόγραφο. Να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στέλνει ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία οδηγός. Να σε καλά Σπύρο. Την καλημέρα μας στέλνει η κυρία Αλεξάνδρα όπως πάντα. Να είστε καλά κυρία Αλεξάνδρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ο παλιός καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας. Καλημέρα Κωνσταντίνε, να είσαι καλά. Τα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλέπο χώρι. Σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλαιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από το Ντίσελντορφ. Να σε καλά και εσύ, αγαπητέ Παύλο. Νάτος και ο φίλος μου, Στέφανος ο Κακανάκης. Χρόνια πολλά στο σταθμό μας, Γιάννη, για προχθές. Να σε καλά, Στέφανε, την αγάπη μας. Καλημέρα. Ο φίλος μου, ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα, φίλε μου, Γιάννη. Καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις. Χαιρετώ όλο το αυθεντικό και παγκόσμιο fan club του Real και της εκπομπής σου. Το καλύτερο νέο της εβδομάδας στο αθλητικό κομμάτι είναι ότι εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Μια τόσο ιστορική επαρχιακή ομάδα σαν τον Όφη να επιστρέφει και πάλι στις παλιές του χρυσές εποχές και να τολμήσει να νικήσει με το έτσι θέλω μια ομάδα από το γερμανικό πρωτάθλημα όπως η Hoffenheim, συγγνώμη, που μάλιστα το γερμανικό πρωτάθλημα βρίσκεται μέσα στα top 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχεις φίλε μου. Να είσαι καλά Νίκο Λικουρίνο. Ευχαριστούμε πολύ αγαπητέ φίλε για το μήνυμα. Μόνο περηφάνεια για τον Όφη, ο οποίος ανέβασε την Ελλάδα στη 10η θέση του ranking, της βαθμολόγησης δηλαδή, όσον αφορά τις συμμετοχές, τις νίκες και τις ισοπαλίες των συλλόγων. Μπράβο στον Όφη, πάντα τέτοια. Είχαμε χρόνια να... Τώρα επειδή το σχολίασε ο Νίκος, να το σχολιάσουμε κι εμείς. Είχε χρόνια η Ελλάδα να δει μια επαρχιακή ομάδα, έτσι, να είναι δυνατή και να μας εκπροσωπεί επάξια και με επιτυχίες στην Ευρώπη. Μόνο συγχαρητήρια, τίποτα άλλο. Ωραίο το μήνυμα του φίλου του Νίκου του Λικουρίνου. Καλημέρα στο Λάμπρο που στέλνει την καλημέρα του από τη Λάρισα. Να σε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, καλή εκπομπή μου. Πάντα σε αυτή τη χώρα να μαζεύουμε το χυμένο γάλα και αναφέρομαι στο θάνατο του Μαζονάκη. Θα έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα να πούμε για το θέμα αυτό αγαπητέ φίλε Γιώργο, αφού σου πω την καλημέρα σου, γιατί υπάρχουν και νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως δημοσιότητας φίλε. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, τον οδηγό ταξίνα. Σε καλά Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από Θεσσαλονίκη. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Όμορφες μουσικές επιλογές. Υγεία σε όλους μας. Να είστε καλά κυρία Ελένη. Πάντα μας αγαπάει η αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη και μας στέλνει την καλημέρα της ευγενέστατη. Όπως και η κυρία Μαρία από την Αργυρούπολη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με εκτίμηση. Και τη δική μας εκτίμηση κυρία Μαρία. Να είστε πάντα καλά. Βλέπετε τι γίνεται πρωί-πρωί εδώ, έτσι. Τώρα, μέσα στη μαύρη μαυρίλα που έχει πλακώσει στην ενέργεια, άνοιξε και μια χαραμάδα ελπίδας σήμερα τα ξημερώματα σε διεθνές επίπεδο. Ο Τραμπ ανακοίνωσε φίλες και φίλοι τη συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Και αυτό είναι ευχάριστο με την έννοια ότι κλείνει ένα μέτωπο που είχε ανοίξει ο ίδιος ο Τραμπ με δηλώσεις του και με τον τρόπο που κινήθηκε τους προηγούμενους μήνες. Ας ελπίσουμε θα κλείσουν τα δύο μεγάλα μέτωπα όμως, σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, που δημιουργούν μεγάλη αναστάτωση και αναταραχή. Μεγάλη αναστάτωση στον πλανήτη και αναταραχή στις αγορές, και δεν είναι άλλο από την Ουκρανία το ένα και από το Ιράν το δεύτερο. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε ανακοίνωση διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope. χαρές γιορτές. Μπορεί να μην έχει αποτύπωμα στην καθημερινότητα του πολίτη, στη σύνταξη, στο μισθό, στα επιδόματα, με τη στενή έννοια του όρου. Όμως έχει στέλνει ένα σήμα η Ελλάδα, φίλες και φίλοι, γενικότερα προς τα έξω, ότι αναβαθμιζόμαστε σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και πανίσχυρες οικονομίες όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το άλλο θέμα που, έτσι για να κάνουμε μια περίληψη των θεμάτων που παίζουν στην επικαιρότητα, είναι αυτή η ιστορία με τον Πούτιν που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν είδατε την είδηση αυτή και έχει σημασία σε πολύ μεγάλο βαθμό πως και ο Πούτιν και ο Τραμπ με αυτή την αντιευρωπαϊκή ρητορική κερδίζουν τη συμπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της ακροδεξιάς, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, η οποία ούτως ή άλλως έχει αντιευρωπαϊκό αφήγημα.
2: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη.
0: Προσέξτε, την είδηση μετέδωσε το Reuters με όλη την εγκυρότητα που διαθέτει. Ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για τον Κρεμλίνο και προσωπικά για τον Πούτιν τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η λεγόμενη AfD, προετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, συνάντηση το Μάρτιο του 27, η επικεφαλής δηλαδή του AfD, με τον Πούτιν, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία δηλαδή. Φανταστείτε, όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς ακόμα η AfD να έχει αναλάβει την καγκελαρία. Δεν έχουν γίνει γερμανικές εθνικές εκλογές. Γίνονται σε κρατήδια εκλογές τοπικού χαρακτήρα. Και πώς σχεδιάζεται το μέλλον της ενεργειακής διασύνδεσης Γερμανίας-Ρωσίας από τον Πούτιν και τους ακροδεξιούς της AfD. Στην αρχή θα συναντηθούν, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή οι συμπρόεδροι της AfD, η Βάιντελ, αυτή η ξανθιά κυρία, και ο Χρουπάλα, και κατά πάσα πιθανότητα μία από τις τοποθεσίες που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες αυτές θα είναι ή το Ισραήλ ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή η Ινδία. Το άλλο θέμα που, έτσι για να κάνουμε μια περίληψη των θεμάτων που παίζουν στην επικαιρότητα, είναι αυτή η ιστορία με τον Πούτιν που χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα τη γερμανική ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν είδατε την είδηση αυτή και έχει σημασία σε πολύ μεγάλο βαθμό πως και ο Πούτιν και ο Τραμπ με αυτή την αντιευρωπαϊκή ρητορική κερδίζουν τη συμπάθεια ενός μεγάλου κομματιού της ακροδεξιάς, της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, η οποία ούτως ή άλλως έχει αντιευρωπαϊκό αφήγημα.
2: Σαν τα περιστέρια με την κρίζα σκόνη.
0: Προσέξτε, την είδηση μετέδωσε το Reuters με όλη την εγκυρότητα που διαθέτει. Ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος

0: Προσέξτε, την είδηση μετέδωσε το Reuters με όλη την εγκυρότητα που διαθέτει. Ο Κυρίλ Ντμίτριεφ, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει για τον Κρεμλίνο, και προσωπικά για τον Πούτιν, τις οικονομικές επαφές υψηλού επίπεδου και η ηγεσία της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η λεγόμενη AFD, προετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, συνάντηση το Μάρτιο του 27, η επικεφαλής δηλαδή του AFD, με τον Πούτιν, με κεντρικό θέμα την επιστροφή των ρωσικών ενεργειακών ροών προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, τη Γερμανία δηλαδή. Φανταστείτε, όλα αυτά έχουν γίνει χωρίς ακόμα η AFD να έχει αναλάβει την καγκελαρία, δεν έχουν γίνει γερμανικές εθνικές εκλογές, γίνονται σε κρατήδια εκλογές τοπικού χαρακτήρα. Και πώς σχεδιάζεται το μέλλον της ενεργειακής διασύνδεσης Γερμανίας-Ρωσίας από τον Πούτιν και τους ακροδεξιούς της AFD. Στην αρχή θα συναντηθούν, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή οι συμπρόεδροι της AFD, η Βάιντελ, αυτή η ξανθιά κυρία, και ο Χρουπάλα, και κατά πάσα πιθανότητα μία από τις τοποθεσίες που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες αυτές θα είναι ή το Ισραήλ, ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ή η Ινδία. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Άντε από Δευτέρα σιγά σιγά μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Βέβαια ο καιρός θα είναι καλός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές. Τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, εκεί Τρίτη, Τετάρτη, μετά θα έρθουν κάποιες βροχές. Φυσιολογικά φαινόμενα θα τα έλεγα αυτά.
1: Ένα εισιτήριο να πετάει στον χρόνο. Τα μικρά μπαλκόνια.
0: Τώρα, στη Βρετανία και όχι μόνο στη Βρετανία, σας κάνω μια, αν θέλετε, ανασύνθεση των ειδήσεων που έρχονται κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό. Έλεγα λοιπόν ότι στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία γίνεται χαμός. Ο αδερφός της Lady Di, της Ντάιανας, ο Κόμι Σπένσερ, τον θυμάστε φαντάζομαι όσοι είχατε παρακολουθήσει παλαιότερα την τραγωδία της γυναίκας αυτής και όσα ακολούθησαν. Λοιπόν, ο Κόμι Σπένσερ λοιπόν, σε βιβλίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει, σε αυτοβιογραφία ουσιαστικά που έχει κυκλοφορήσει τόσα χρόνια μετά τον θάνατο, τον άδικο θάνατο της αδελφής του, της αδικοχαμένης πριγκίπισσας, φέρνει στο φως δραματικές παρασκηνιακές στιγμές μετά τον θάνατο της Νταϊάννα, της αδελφής του δηλαδή, όπου γίνεται χαμός με μία φράση που υποστηρίζει ο Σπένσερ ότι χρησιμοποίησε ο σημερινός βασιλιάς, ο βασιλιάς Κάρολος. Είπε λοιπόν, λέει, γράφει ο Σπένσερ, κανένας όμως δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει γιατί δεν ήταν μπροστά, ότι λίγες ημέρες μετά το θάνατο της Νταϊάννα ο βασιλιάς Κάρολος, τότε δεν ήταν βασιλιάς, ήταν πρίγκιπας, εκτόμησε τη φράση «Σύντομα θα ξεχάσουμε την Νταϊάννα». Και μάλιστα ο Σπένσερ, ο αδερφός της Νταϊάννα, λέει πως αυτή ακριβώς είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Κάρλος για την Νταϊάννα. Βέβαια το παλάτι, το Μπάκινγχαμ, διαψεύδει κάτι τέτοιο, αλλά κανείς δεν μπορεί ούτε να το επιβεβαιώσει ούτε να το διαψεύσει, γιατί ούτε ηχητικά υπάρχουν ούτε άλλου είδους ντοκουμέντα που μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό του Σπένσερ. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια από το θάνατο της Νταϊάννα να βγάλει την αυτοβιογραφία του Earl Spencer και να θυμηθεί τόσα χρόνια μετά, πόσα χρόνια πέρασαν από το θάνατο της Νταϊάννα, ότι είπε κάτι τέτοιο ο Κάρολος, ο σημερινός βασιλιάς Κάρολος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αξιόπιστο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό γράφει στο βιβλίο του ο αδερφός Νταϊάννα. Το παλάτι είναι εκνευρισμένο, ο ίδιος ο Κάρολος διέρευσε πως δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο και καλεί τον αδερφό της Νταϊάννα να το επιβεβαιώσει πως γίνεται αυτό. Παγκόσμιος άλλο έχει ξεσκώσει το βιβλίο, φίλες και φίλοι, έτσι, γιατί περιλαμβάνει και άλλα και άλλους ισχυρισμούς που διχάζουν την κοινή γνώμη και είναι εναντίον του παλατιού. Ο Σπένσερ δηλαδή παρουσιάζει περίπου το παλάτι που τότε ζούσε η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τότε Βασίλισσα ήταν η Ελισάβετ. Περίπου όσο απόλυτα ικανοποιημένο που έχασε τη ζωή της. Τραγικό αυτό το οποίο περιγράφει. Δεν ξέρω αν ήταν ποτέ έτσι η κατάσταση και το κλίμα στο παλάτι. Πάντως αυτό περιγράφει ο αδερφός Νταϊάννα. Περιγράφεται λοιπόν ότι το παλάτι μόνο πένθος δεν είχε από όλη την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι είχε χωρίσει η Νταϊάννα με τον Κάρολο. Συζούσε με τον επιχειρηματία.

Ματία τον Αλφα Γιέτ με τον οποίο σκοτώθηκε στο ίδιο δυστύχημα. Και όλα αυτά τα οποία είδαν πολλά χρόνια μετά το φως της δημοσιότητας. Αυτά. Κοιτάξτε, το μόνο βέβαιο είναι ότι το βιβλίο, η αυτοβιογραφία του Σπένσερ θα πουλήσει τρελά. Ειδικά στη Βρετανία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ως ένα βαθμό. Τέτοιου είδους ιστορίες γύρω από το παλάτι πουλάνε τρελά. Γίνονται μεγάλες πωλήσεις. Αυτά φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου, στο φίλη μου, στο φίλο μου το Διονύση. Καλημέρα Διονύση. Δεν πήγε αλλά συμφώνησε για τη Γρυλανδία. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα Γιάννη, θα το λέω πάντα. Σε ευχαριστούμε για την παρέα που τόσα χρόνια με επαγγελματισμό και σεβασμό μας προσφέρεις. Εμείς ευχαριστούμε Δημήτρη και εσένα και όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και πραγματικά λέμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ προς εσάς. Ούτε υποχρεωμένοι να μας ακούτε είστε, ούτε υποχρεωμένοι να μας στηρίζετε και να μας αγαπάτε, ούτε να μας στέλνετε μηνύματα πρωί-πρωί. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Μην ξεχνάτε ότι είμαι από τους παλαιότερους στο Real FM. Με τη φωνή μου άνοιξε ο Real FM. Εγώ και ο Χατζηνικολάου έχουμε μείνει από τους πρώτους, τους παλιούς που παραμένουμε στο Real FM. Καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω πως μάλλον πάμε σε μέτρα COVID για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που σημαίνει περιορισμός των μετακινήσεων. Μήπως είναι καλό ώστε να αποσυμφορηθούν και οι κεντρικοί άξονες της Αθήνας και να κινούμαστε πιο άνοτα για να πηγαίνουμε στην ώρα μας στη δουλειά. Φέγια φέτος, δηλαδή ενώ τη χρονιά μετά το Σεπτέμβριο, φίλε Γιάννη, οι συγκοινωνιολόγοι για το φθινόπωρο και το χειμώνα δηλαδή, όταν μπούμε για τα καλά στην καθημερινότητά μας και όταν αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια, προβλέπετε αγαπητέ φίλε να γίνεται χαμός. Κρυφά σου κλαίνε και κρυφά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, όμορφη εκπομπή να έχουμε. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στο φίλο τον Κότς, στο Μιχάλη, παλιό φίλο ακροατή. Να είστε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ρένα. Καλημέρα στην κυρία Ρένα Δεριζιώτη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη και χρόνια πολλά στο σταθμό που μου κρατάει συντροφιά από την πρώτη μέρα και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν σε αυτό. Θέλατε ενημέρωση για την άλλη συνταγογράφηση. Πήγαμε στο ΚΕΠ και πραγματικά ντρέπομαι να περιγράψω την επίθεση που δεχθήκαμε. Δεν είναι δουλειά μας αυτή. Μας είπαν και μόλις δείξαμε το email από τον ΕΟΠΗ να αποφανθούμε στο ΚΕΠ, κατάπιαν τη γλώσσα τους. Ντροπή να βλέπουν μια υποβασταζόμενη γυναίκα και να δείχνουν τόση αγένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι από καρδιάς. Λυπάμαι, κυρία Δεριζιώτη, για τη συμπεριφορά τους. Λυπάμαι ότι υπάρχουν ακόμα τέτοια γαϊδούρια που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά τις ανάγκες του συνανθρώπου. Και το όνειρο ξεφοριάσε καρδιά μου. Κώστας μου λέει, γιατί λες ευχαριστήδηση την κατάκτηση της Γρυλανδίας από τον Τραμπ? Γιατί δεν υπάρχει καμία κατάκτηση της Γρυλανδίας, Κώστα. Όταν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, διάβασε την είδηση, γιατί προφανώς δεν την έχεις διαβάσει. Φυσικά και είναι ευχάριστη είδηση όταν κλείνει το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους που δεν μπορείς να συλλάβεις εσύ, γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι τι ρόλο στα ενεργειακά του πλανήτη θα παίξουν όλα αυτά. Πουθενά λοιπόν δεν υπάρχει κατάκτηση της Γρυλανδίας που λέει ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος δεν έχει διαβάσει τι ακριβώς συμβαίνει με την είδηση αυτή. Έδωσαν τα χέρια οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γρυλανδία και έτσι έπρεπε να γίνει. Και νομίζω τώρα θα σταματήσουν, ήδη σταμάτησαν και οι απειλές του Τραμπ περί κατάκτησης και ούτω καθεξής με τη Γρυλανδία και κυρίως με τη Δανία που είναι η μητέρα χώρα της περιοχής. Ευχάριστη είδηση που όλος ο πλανήτης την υποδέχθηκε έτσι, μέχρι και η Κίνα εξέδωσε ανακοίνωση. Ούτως ή άλλως είναι ευχαριστήδηση όταν μένουν μεγάλα δύο μέτωπα ανοιχτά. Το ένα είναι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το άλλο είναι η επίθεση των Αμερικανών στο Ιράν. Με όλα τα πόνερα που φέρνουν σε όλα τα επίπεδα, αυτά τα δύο μέτωπα ανοιχτά σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δούμε τελικά εάν θα επιβεβαιωθεί ότι θα κλείσουν και άλλα μέτωπα λίαν συντόμως. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω να σας πω την αλήθεια. Μετά την πραγματικά ευχάριστη είδηση για την Γρυλανδία, σε ελπίσουμε θα έρθουν και άλλες ευχάριστες ειδήσεις. Αν και δεν το βλέπω, τουλάχιστον όσον αφορά το μέτωπο του Ιράν. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον αγαπητό Αλέξανδρο. Καλημέρα Αλέξανδρε, στον κύριο Αλεξάνδρου. Έρχομαι Αθήνα μετά από αρκετά χρόνια. Μόλις πέρασα το Αίγιο, η Ανατολή του Ηλίου είναι υπέροχη. Καλημέρα σε όλους. Να είσαι καλά Αλέξανδρε, την καλημέρα μας
Και προσοχή στο δρόμο, αγαπητέ φίλε. Το νου σου στο δρόμο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Μακάρι και ο φετινός χειμώνας να είναι ήπιος, χωρίς πολλά κρύα και να μην χρειαστεί πετρέλαιο. Μακάρι, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Γεια σου φίλε Νίκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, ο αυτάρεσκος αδελφός της Νταϊάννα, κύριε Παπαγιάννη, που βιοπορίζεται από τη μνήμη της. Πολύ σωστό σχόλιο, αγαπητέ φίλε. Συκοφαντεί το Κάρολο για την απώλεια της Νταϊάννα το 97, παρά τον χωρισμό από το 92 και το διαζύγιο από τον Αύγουστο του 96. Σκύλευση νεκρού το λέμε στα ελληνικά, βεβαίως. Που στόχο έχει, όπως πολύ σωστά το λες, το βιοπορισμό του από τη μνήμη της. Πολύ σωστά το περιέγραψες, αγαπητέ φίλε δικηγόρε, κύριε Κιμιονί. Θα πουλήσει το βιβλίο όμως. Στόχος, από ό,τι φαίνεται, επετεύχθη. Γίνεται χαμός με το βιβλίο αυτό. Οτιδήποτε, ξέρετε, περιλαμβάνει το παλάτι, είναι ειδικά για τους Βρετανούς, πουλάει τρελά. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλώς από τον κύριο Καδερφέ, την αγάπη μας από εδώ. Πάνω φιλιά στον αγαπημένο σταθμό. Να σε καλά, αγαπητέ Θανάση. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον Νίκο. Αιωνία η μνήμη του Μαζονάκη. Δεν υπήρχε γυρισμός. Το θέμα είναι όμως ότι έγιναν ιατρικά λάθη, αγαπητέ φίλε Νίκο, με το Μαζονάκη. Σοβαρά ιατρικά λάθη, και ο ίδιος είχε... ποια θα μπορούσε να είναι η ευθύνη? Η ευθύνη θα μπορούσε να είναι ότι δεν γνώριζε. Έπρεπε να γνωρίζει που πήγαινε. Αλλά εδώ δεν γνώριζαν και άλλοι και άλλοι από αυτούς που πήγαιναν εκεί, άσχετα αν δεν είχαν την ίδια τραγική κατάληξη με τον άτυχο τραγουδιστή. Καλημέρα στον αγαπητό Μιχάλη, καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Νάτος και ο καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ακούω κάθε μέρα το σταθμό σας, η πιο έγκυρη ενημέρωση. Ο φίλος ο Άγγελος ο Φορτηγατζής. Καλημέρα και στον Κυριάκο που γράφει ότι εγώ πιστεύω ότι με την Γρυλανδία ήταν φτιαχτό το θέμα για να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να κάνουν ντου στο Ιράν. Καλημέρα και στο φίλο που γράφει, που ρωτά, δεν ήταν και ο Παρδάλης? Ναι, ο Παρδάλης δεν έκανε εκπομπή όμως τότε. Λέμε από αυτούς που ξεκινήσαμε και κάναμε εκπομπές. Μόνο εγώ και ο Χατζηνικολάου είμαστε. Ο Μανώλης ο Παρδάλης έλεγε ειδήσεις τότε. Δεν έκανε, δεν ήταν από τους παραγωγούς των εκπομπών. Από τους παραγωγούς των εκπομπών από την πρώτη μέρα λειτουργίας ήμουν εγώ και ο Νίκος. Καθίστε, έχω και το διαφημιστικό τώρα εδώ. Να σας το πω τώρα. Ποιοι ξεκινήσαμε και κάναμε εκπομπές. Το διαφημιστικό που έπαιζε τότε και στα κανάλια και σε εφημερίδες, το έλεγα, το έβλεπα, το έστειλα και στον Νίκο και πραγματικά έτσι ήταν συγκινητικό. Το έχω, θα το βρω κάπου.

0: καρδιά του.
1: Το βρήκα. Ακούστε τους όπως δεν τους έχετε ξαναδεί. Χατζηνικολάου, Τράγκας, Λιάτσος, Παπαγιάννης, Παυλόπουλος, Γεωργίου Παπούλιας. Από όλη την ομάδα που ξεκινήσαμε τότε με εκπομπές. Δυστυχώς ούτε ο Γιώργος Τράγκας είναι μαζί μας. Έχει εγκαταλείψει το μάτι του το κόσμο, Θεός χωρέστον. Ούτε ο Γιώργος ο Γεωργίου είναι μαζί μας. Από αυτή την ομάδα που ξεκινήσαμε, μόνο εγώ με τον Νίκο είμαστε από αυτούς που κάνουν εκπομπές. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη, καλημέρα Γιάννη μας από την Αδελαΐδα Αυστραλίας. Όπως πάντα και εμείς είμαστε συντονισμένοι στο κανάλι σου, να είσαι πάντα καλά. Ναι, δεν είναι δικό μου το κανάλι, είναι στο Real FM. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την ομογένεια.

Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Σωστό το μήνυμά σου. Το σχολίασα και εγώ πριν, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Η αντιαμερικανική ρητορική που και ο Τραμπ και ο Πούτιν πάντα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, εκφράζουν και βγάζουν προς τα έξω, γιατί έχουν σκληρή αντιευρωπαϊκή ατζέντα και ο Τραμπ και ο Πούτιν, βεβαίως και επιτείνει σε όλο αυτό το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Βεβαίως και έχει σημασία αυτό το πράγμα και βεβαίως το εκπροσωπούν, αν θέλεις, καλύτερα και οι συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου και του Ρώσου. Δεν είναι μόνο δηλαδή οι πληροφορίες από το Reuters σε σχέση με την ανάλυση που κάνεις και βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι θα υπάρξει συνάντηση του AfD με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αλλαγή ενεργειακής πολιτικής της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Είναι και γενικότερη συμπεριφορά των δύο ισχυρών του πλανήτη, του Τραμπ και του Πούτιν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκληρό αντιευρωπαϊκό αφήγημα. Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του στην άνοδο της αντιευρωπαϊκής ρητορικής, κυρίως από τα ακροδεξιά κόμματα.

Βεβαίως, για να. Επειδή η Ρωσία στρέφεται προς την Ευρώπη μέσω AFD, με φόντο τις προμήθειες φυσικού αερίου και την ενέργεια, υπάρχει μια προϋπόθεση για όλο αυτό. Ποια είναι η προϋπόθεση αυτή? Το AFD, η ακροδεξή δηλαδή, η σκληρή ακροδεξή της Γερμανίας, να κερδίσουν τις εθνικές εκλογές. Γιατί μέχρι τώρα κερδίζουν τοπικές κυβερνήσεις, κερδίζουν κυβερνήσεις σε κρατήδια, τοπικοί πρωθυπουργοί δηλαδή. Εφόσον δεν έχουν κερδίσει την κεντρική εκλογική μάχη, να αναδείξουν δηλαδή δικό τους καγκελάριο, κάτι το οποίο δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορούν τα σχέδια αυτά να υλοποιηθούν. Προφανώς γίνεται μια συνάντηση η οποία σε βάθος χρόνου, εάν υλοποιηθούν οι συμφωνίες αυτές, θα γίνουν μόνο εφόσον κερδίσουν οι ακροδεξοί τις εκλογές στη Γερμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι εύκολο, παρά τη φθορά που έχει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, γιατί υποτίθεται ότι όλοι οι άλλοι θα ενωθούν μαζί. Θα τα δούμε αυτά όταν γίνουν εκλογές του χρόνου δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα μηνύματά σας, τις εξελίξεις, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όλα αυτά που συνθέτουν την επικαιρότητα και την ιδιοσιογραφία αναλυτικά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδοράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για σου.
8: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Radio Πρέβεζα, Real FM.
11: Και το Σαββατοκύριακο,
10: η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
12: Το σκληρό ακροδεξιό γερμανικό κόμμα και με τη Λεπέν στην περίπτωση που εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πιθανότερο από την εκλογή του AfD στην καγκελαρία της Γερμανίας. Επειδή η Λεπέν έχει κάνει στροφή προς την μετριοπάθεια, έτσι τουλάχιστον εμφανίζεται, σε αντίθεση με τη ρητορική που είχε πρόσφατα και έλεγε όχι στην Ευρώπη, όχι στο ευρώ, τώρα έχει αλλάξει αφήγημα. Έχει αλλάξει θέση. Λέει ναι στην Ευρωζώνη, ναι στο ευρώ, ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με όρους. Είναι προφανές ότι θέλει να πιάσει και τον κρίσιμο χώρο, το κεντρό ακροατήριο δηλαδή, που κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό όχι μόνο τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, αλλά όλες τις εκλογές και εδώ. Το κεντρό ακροατήριο, ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, οι μετριοπαθείς μετακινούμενοι ψηφοφόροι κρίνουν πάντα τις εκλογές και αυτοί θα κρίνουν και τις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Παυλίδης μου γράφει για τις δημοσκοπήσεις, θα έχουμε και τον κύριο Βασιλιάδη της ίντερβιου στη συνέχεια. Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Οι εκλογές, ξέρετε πότε καθορίζονται, πότε κρίνονται. Από την στάση των αναποφάσεων ψηφοφόρων, των ψηφοφόρων δηλαδή της γκρίζα ζώνης. Τις τελευταίες 15 μέρες. Αυτό το 10-15% που μετακινείται, κυρίως στο λεγόμενο μεσαίο χώρο, είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τον νικητή και τη διαφορά του νικητή από τους άλλους στις εθνικές εκλογές. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που ούτε κομματικές παροπίδες έχει, ούτε κομματική και πολιτική τοποθέτηση έχει, ή μάλλον πολιτική μπορεί να έχει, αλλά δεν είναι στενά κομματικά, δεν είναι στενά κομματική η αντίληψή του και μετακινείται σε κόμματα που κινούνται στην ευρύτερη κέντρο δεξιά ή στην κέντρο αριστερά. Πώς θα συμπεριφερθεί αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων ψηφοφόρων, κανένας δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα. Τις τελευταίες ημέρες καθορίζεται η συμπεριφορά του και η στάση του γενικώς. Τώρα, επειδή μου λες για την αποχή εδώ, είχε χθες η Καθημερινή ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ και ανάλυση. Όσοι πιστεύουν ότι η μαζική συμμετοχή θα κάνει ζημιά στο πρώτο κόμμα, κάνει λάθος. Συνήθως η μαζική συμμετοχή ευνοεί τα κόμματα που έχουν οργανωμένους κομματικούς στρατούς και έχουν διείσδυση στην κοινωνία, όπως είναι τρία βασικά ιστορικά κόμματα από τη μεταπολίτευση και μετά. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Κουκουέ. Είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλη επιρροή και στην αυτοδιοίκηση και στο συνδικαλισμό και στη δημόσια διοίκηση και γενικότερα στην κοινωνία. Η μεγάλη συμμετοχή, όπως πολύ σωστά το αναλύουν πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι, ίσως ευνοήσει τελικά τα κόμματα αυτά, ειδικά το πρώτο αν είναι η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα βασικό πρόβλημα, ένα βασικό αντίπαλο. Δεν θέλει τη χαλαρή ψήφο. Δεν θέλει δηλαδή οι ψηφοφόροι της να μην πάνε στις κάλπες για να πούν «Α, θα υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, θα πάω μετά». Και νομίζω ότι όλοι οι σοβαροί πολιτικοί αναλυτές, που δεν έχουν βεβαίως παροπίδες, έχουν άποψη σοβαρή, επιστημονική, με βάση την ανάλυση των πολιτικών επιστημών και τα πολιτικά γεγονότα στη χώρα, έτσι προσεγγίζουν τα δεδομένα. Το σχόλιο μου ήταν σε σχέση με το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη που σχολίασε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων. Η καλύτερη λοιπόν αναγωγή, αγαπητέ φίλε, θα γίνει το βράδυ των εκλογών. Τότε θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν η πρόθεση ψήφου που εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις πράγματι αποτύπωσε την εκτίμηση εκλογικής επιρροής που ίδιες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δημοσιοποίησαν προς τα έξω. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Μακροχώρι Βέρειας, την όμορφη Μακεδονία. Να σε καλά, Δήμητρα, την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Στέλιο. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα. Εκτός από τις ειδήσεις για τη σύλληψη εγκληματιών και απατεώνων, θα πρέπει να ανακοινώνεται και πόσοι από αυτούς που συλλαμβάνονται στη συνέχεια αφήνονται ελεύθεροι. Και η συμμορία που εξαπατούσε με AI, αλλά και ο Τούρκος που συνελήφθη με οπλοστάσιο, η δικαιοσύνη τους άφησε ελεύθερους. Έτσι είναι, όπως τα γράφει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο τον Λεωνάρδο Κονδύλη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά αγαπητέ φίλε Λεωνάρδε. Καλημέρα και στον Ντένι που μου γράφει. Καλημέρα Γιάννη, ζούμε σε μια δικτατορική Ευρώπη που αποφασίζει μια μη εκλεγμένη πρόεδρος και περνάει ότι θέλει χωρίς έλεγχο από τα κράτη και τους ψηφοφόρους. Οπότε μην ψάχνετε τις αιτίες γιατί ανεβαίνει το ΑΕΦΔΕ. Μα ένας από τους βασικούς λόγους που ανεβαίνει, όχι μόνο το ΑΕΦΔΕ, γενικότερα τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, είδες ότι στην πλήρως δημοκρατική και πάλι ποτέ κάστρο της σοσιαλδημοκρατίας Σουηδία, το σουηδικό ακροδεξιό κόμμα πήρε 18% στις τελευταίες εκλογές. 18% παρακαλώ πολύ. Είναι και η συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Είναι κι άλλα. Είναι η λανθασμένη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τις Βρυξέλλες και από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι η αδυναμία να περιορίσουν την εγκληματικότητα. Είναι η φτωχοποίηση μέρους των κοινωνιών. Και βεβαίως είναι και η τεχνοκρατική και εντελώς απάνθρωπη συμπεριφορά των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Γι' αυτό και το αφήγημα, το αντιευρωπαϊκό αφήγημα, αρχίζει και πουλάει όλο ένα και περισσότερο. Ενισχύεται και από τις πολιτικές και τη ρητορική των δύο ισχυρών ηγετών, του Τραμπ και του

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω διαβάσει 85 μηνύματα μέχρι τώρα και θα διαβάσω κι άλλα στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου σήμερα. Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο, ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα ο ριζοσπάσι του Σαββατοκύριακου, που αναφέρεται και στις χιλιάδες λαού και νεολαίας στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στο Κερατσίνι στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Είχε πολύ κόσμο χθες. Η Κόντρα γράφει ότι ο συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πασόκ, απάντησε ο Θανάσης Πλεύρης, ο υπουργός, στα όσα καταγγέλει το Πασόκ, έχει ανοίξει όμως μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πασόκ, ο Πλεύρης είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κόλπο Γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2004 ο τότε υπουργός, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, Κωστής Χατζηδάκης.

Περνάμε στη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της Ελλάδας, την Alpha Free Press. Καύσιμα, ασπίδα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις γράφει στην πρώτη της σελίδα η Alpha Free Press με επιπλέον θέματα. Τι αλλάζει με το νέο νόμο για τις αναπηρίες και ο μεγάλος αδελφός για τα φέσια του δημοσίου. Φεύγουμε από την Alpha Free Press. Πάμε φίλες και φίλοι να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, όπου έχει φωτογραφίες Άδωνη, Πλεύρη και Πατούλη. Επιτέλους παραιτηθείτε. Αντί να αναλάβουν ευθύνες τους, Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα. Αναφέρεται βεβαίως στη χιονοστιβάδα των αποκαλύψεων μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτό το θέμα αναφέρεται πρώτο σέλιδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Περνάμε στον τύπο, τον ελεύθερο τύπο. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί? Χρηστικό περιεχόμενο στο πρώτο σέλιδο, στο πρώτο θέμα μάλλον του ελεύθερου τύπου. Τα ωφέλη για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στη Σύνοδο Κορυφής. Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση στον Κάρολο Παπούλια. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, η νέα εφαρμογή του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Αυτιάς την απογευματινή. Περνάμε στην 60+ εφημερίδα όλων των συνταξιούχων με κεντρικό θέμα απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλύπτει την πολιτική απάτη της κυβέρνησης. Με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου, γράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο γνωστός εργατολόγος. Επίσης από την εφημερίδα 60, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους και επίδομα ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα από την εφημερίδα. Το Καρφί στηρίζει Πασόκ, στηρίζει Νίκο Ανδουλάκη και έχει μεγάλο θέμα με φωτογραφία του Νίκου Ανδουλάκη, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης, γράφει το Καρφί του Σαββατοκύριακου, που στέλνει και το δικό του, γράφει για το δικό της εφημερίδας δηλαδή. Αντίο στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Περνάμε στα νέα. Ο εφιάλτης επιστρέφει για τις αποδόσεις ομολόγων. Στις αποδόσεις ομολόγων αναφέρεται η εφημερίδα. Προσέξτε τώρα. Έχει ένα γράφημα εξαιρετικά σημαντικό. Για μένα είναι από τα σημαντικότερα πρωτοσέλιδα. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση της αποδόσης των κρατικών ομολόγων. Φανταστείτε, το δεκαετές ομόλογο στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει το 5%, 4,95% έχει ανέβει. Στη Γερμανία από 3,2% έχει πάει στο 3,5%. Στην Ελλάδα από το 3,8% στο 4,2%. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα, γράφουν τα νέα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκαιρία? Επίσης η εφημερίδα αποκαλύπτει τα σενάρια επί του πεδίου. Ωραίο ρεπορτάζ αυτό, θα το διαβάσουμε μετά. Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα προσπαθήσει να εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Και κλείνουμε με την καθημερινή, φίλες και φίλοι. Σεμινάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Κεντρικό θέμα σήμερα στην καθημερινή. Κάθε μέρα βροχή. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φορολαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση, δεύτερο θέμα. Και τρίτο θέμα, φίλες και φίλοι, έχει η καθημερινή. Την αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση ολοκληρώθηκε χθες και έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία Ελλάδας με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Λοιπόν, να διαβάσουμε και δύο πρωτοσέλιδα από τις lifestyle εφημερίδες που ασχολούνται με τι άλλο, με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όλοι showbiz στην κλινική των τσαρλατάνων. Αυτοί οι VIP κάνουν το σταυρό τους που δεν κατέληξαν στον τάφο όπως ο αδικοχαμένος Γιώργος Μαζονάκης. Και καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Καραφλός αποτυχημένος εκδότης. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Καραφλός αποτυχημένος εκδότης στο καρνέ των πελατών. Μάλιστα. Θα βάλω το μυαλό μου να δουλέψει να σας πω. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο.
Στην On Time, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Αγνόησε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έστειλε φωτογραφίες. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Αυτό το πρωτοσέλιδο με μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη είναι πρωτοσέλιδο στην On Time, τη δεύτερη lifestyle εφημερίδα που μας έρχεται εδώ. Είχε πλούσιο πελατολόγιο το ζευγάρι που τους μπουζούριασε ο ανακριτής και ο εισαγγελίας. Μαθαίνω και για ένα ζευγάρι υπουργών. Καμία σχέση, δεν είναι ο Θανάσης ο Πλεύρης. Για ένα ζεύγος, για μια κυρία υπουργού η οποία πήγαινε εκεί. Θα μου πεις, ήξερε τι συνέβαινε, όφιλε να ξέρει. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω, όφιλες να ξέρεις. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 48 πρώτα λεπτά. Βλέπω έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω για να τα διαβάσω αναλυτικά.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
4: μονωτικά και στεγανοτικά.
5: Χρώματα.
4: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
4: Υδραυλικά.
5: Μηχανήματα κήπου.
4: Κυγκαλερίας.
5: Είδη barbecue.
4: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 26820-29-665.
5: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
4: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Twiggy, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
6: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
8: Ο φίλος ο δικηγόρος ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας περιλαμβάνει πρωτότυπα και μη διαδεδομένα ονόματα βαΐων και ονόματα Αγίων. Μισό λεπτό να δω το μήνυμα του. Σήμερα εορτάζουμε τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο. Μήπως να ευχηθούμε στον αρμόδιο υπουργό Τάκη Θεοδωρικάκο τον Άγιο Σαββάτιο και τον Άγιο Τρόφιμο. Μάλιστα, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα σου στείλω, φίλε Ιωάννη, θα σου στείλουμε το κινητό της εργατολόγου να συνεννοηθείς εσύ τότε καλύτερα για να μην μπερδευόμαστε κι εμείς στη μέση, να ρωτήσεις για τα ένσημά σου αναλυτικά.
9: Θέλω να μείνω.
8: Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα σε όλους. Ένα θέμα που με απασχολεί επί χρόνια, αποτέλεσμα προσωπικής εμπειρίας, για το οποίο δεν παίρνω απάντηση, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Από τα αρμόδια υπουργεία είναι αν έχει αφαιρεθεί ο καρκινογόνος αμίαντος από τα σχολικά κτίρια, κτίσματα παιδικών κατασκηνώσεων και υδραυλικές εγκαταστάσεις του. Θα το ρωτήσω σε κάποιον αρμόδιο, κύριε Παπαζαχαρίου. Ξέρω από η ενημέρωση που είχε παλαιότερα η ΕΙΔΑΠ ότι έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των αγωγών της ΕΙΔΑΠ και των σωλήνων, που όσοι τουλάχιστον ήταν από αμίαντο. Αλλά συνολικά την εικόνα δεν την ξέρω, θα το ρωτήσω όμως. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία θέλει να κάνει μια ερώτηση στην εργατολόγο. Θα την μεταφέρουμε ζωντανά εδώ στον αέρα να την ακούσεις και εσύ, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Καλημέρα στον Θόδωρο. Ναι, η Κατερίνα που είδες είναι κόρη, αγαπητέ φίλε.
9: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σατράπη.
8: Είναι, όπως το ρωτάς. Επειδή με ρωτάς, είναι, σου λέω. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγκανάκη. Δεν πρέπει να λέει αυτόν, Στέφανε, γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο που μου έστειλες, δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε στον αέρα. Στον Καγκανάκη αναφέρομαι, στον Στέφανο. Δεν είναι εκδότης. Ο αδερφός του είναι εκδότης. Δεν εμφανίζει το ίδιο ως εκδότης. Άλλο πρόσωπο, άλλον εκδότη λέει.
9: Εγώ κρατάω.
8: Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Γιώργο που μου στέλνει ερώτημα για την επικουρική σύνταξη. Θα το διαβάσουμε και αυτό στην εργατολόγο μας, την κυρία Κάρδαρη, σε λίγο μετά τις 8.30.
9: Μα δεν πατρεύομαι.
8: Για να μπορέσει να μας απαντήσει, να κάνουμε ένα διάλογο και να σας ενημερώσει όσο μπορεί αναλυτικότερα. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, Γιάννη. Πέρα τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη που μας λείπει σε όλους, νομίζω, εγώ τον άκουγα και σαν καλλιτέχνη, έσπασε και ένα πόστιμα για τους τσαρλατάνους που κυκλοφορούν εκεί έξω και τα τρώνε από τους διάσημους, τους πλούσιους και την υψηλή κοινωνία γενικότερα. Προφανώς η πελατεία δεν είμαι εγώ κι εσείς. Προφανώς. Αυτοί κοίταζαν πελάτες με πολύ μεγάλο βαλάντιο, αγαπητέ φίλε. Το ερώτημα είναι, όλοι αυτοί δεν ήξεραν, δεν είχαν διαβάσει κάτι, δεν περνούσε κάτι από το μυαλό τους?
9: Γιατί δεν έχω.
8: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη. Αν τυχόν περάσει από την παρέα σου φίλε κανένας πολιτικός και ειδικά της κυβέρνησης, να το ρωτήσω τρία πράγματα. Τα περσινά πετρέλαια θέρμανση που υπάρχουν σε δεξαμενές πρατηρίων και δηληστηρίων, τι θα γίνει? Θα βγουν στην αγορά με την καινούργια τιμή, την αυξημένη? Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Δεύτερον, υπάρχουν δηλωμένα αυτοκίνητα επαγγελματικά σε εταιρείες και επιχειρήσεις, τα οποία και είναι αμόλυδη και όχι ντίζελ. Αυτοί δεν παίρνουν καμία βοήθεια και το κόστος πάει στους καταναλωτές. Αντίθετα, τα περισσότερα ΙΧ που κυκλοφορούν πλέον είναι ντίζελ και παίρνουν στην αντλία επιδότηση. Και τρίτον, θα σε κουράσω, αλλά υπάρχει πρόβλημα στον κλάδο μας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο ειδικός φόρος που έχει μπει στον καφέ και επιβαρύνει με 3,5 ευρώ συν ΦΠΑ για κάθε κιλό καφέ. Θα έρθει ο τυφώνας El Niño και ο καφές θα πάει στα ύψη. Θα έχουμε λουκέτα, πωλήσεις και ταμεία ανεργίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στο Σταύρο. Ο Καλεντερίδης, αντιθέτως, αγαπητέ Σταύρο, μάλλον δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Λέει ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Εγώ τον έβγαλα και το είπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει το καλώδιο. Είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της επένδυσης. Έχουν βάλει τα ωραία τους λεφτά οι Γάλλοι. Σήμερα τα νέα έχουν ένα ωραίο. Είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσει το καλώδιο. Ίσως έχουμε ανακοινώσει και την επόμενη, αν όχι την επόμενη, τη μέθα επόμενη εβδομάδα. Θα ποντιστεί ξαφνικά. Τώρα έχει πολύ ωραίο ρεπορτάζ τα νέα, που και αυτά θεωρούν ότι θα γίνει η πόντιση του καλωδίου και λίγαν συντόμως. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει τα σενάρια που έχουν στο Υπουργείο Άμυνας επεξεργαστεί. Η στρατηγή μας και η ναύαρχη σε περίπτωση δηλαδή εμπλοκής από τους Τούρκους. Σελίδα 15, 18 και 19. Πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ο Σάββας ο Καλεντερίδης λέει ότι θα ποντιστεί το καλώδιο. Τώρα έχει και πληροφορίες ο Σάββας μέσα από το Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα χωρίς να ανοίξει μύτη. Λοιπόν, εδώ γράφουν τα νέα σήμερα αναλυτικά. Θα σας πω αμέσως και για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, αλλά και για το σενάριο αυτό της εμπλοκής. Λοιπόν, δημοσιεύουν τα νέα πληροφορίες για το σχέδιο αντίδρασης εάν η Τουρκία εμφανιστεί στην Κάσο, που εγώ εκτιμώ ότι δεν θα εμφανιστεί. Κλιμακωτές κινήσεις από την Αθήνα στην περίπτωση που η Άγκυρα επιχειρήσει να παρεμποδίσει την πόντιση καλωδίου. Η επικείμενη επανέναρξη των εργασιών για την πόντιση ανατολικά της Κάσου του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά στοιχήματα για την ελληνική εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Με την Άγκυρα να αμφισβητεί εμπράκτως την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ επικαλούμενη το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το ελληνικό Πεντάγωνο και παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου και το Υπουργείο Εξωτερικών έχουν ήδη καταρτήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα λεπτομερές κλιμακωτό σχέδιο αντίδρασης. Η στρατηγική της Αθήνας δεν είναι μονοδιάστατη, κινείται παράλληλα σε διπλωματικό, επιχειρησιακό και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση και διεθνές επίπεδο, με στόχο την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, χωρίς την πρόκληση ενός ανεξέλεγκτου θερμού επεισοδίου. Προσέξτε τώρα. Το πρώτο επίπεδο της κρίσης εκδηλώνεται χαμηλά στην κλίμακα έντασης, με την Άγκυρα να επιλέγει την κρίζα ζώνη της αστυνόμευσης μέσω της εμφάνισης της τουρκικής ακτοφυλακής, αγνοώντας την ελληνική Ναύτεξ που ήδη ετοιμάζεται. Σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προσεγγίζουν το σημείο των εργασιών, καλώντας μέσω ασυρμάτου το ερευνητικό πλοίο να αποχωρήσει, ισχυριζόμενα ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Η απάντηση από το λιμενικό σώμα είναι άμεση. Σκάφη ανοιχτή θαλάσσης που περιπολούν στην περιοχή παρεμβάλλονται για να προστατεύσουν το ερευνητικό, προχωρούν σε αντινάφτεξ ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργασίες είναι νόμιμες και διεξάγονται εντός ελληνικής ΑΟΣ, ενώ παράλληλα ενημερώνουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και το ΓΕΕΘΑ για την έναρξη της τουρκικής προκλητικότητας. Εφόσον η κατάσταση στο πεδίο δεν εκτονώνεται, είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ των νέων, η Αθήνα ενεργοποιεί τους διπλωματικούς μηχανισμούς για να προλάβει τη στρατιωτικοποίηση της κρίσης. Σε αυτή τη φάση της διπλωματικής αποτροπής τίθεται σε λειτουργία η απευθείας γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας των δύο χωρών. Στόχος είναι να αποφευθεί ένα τύχημα και να διαμηνηθεί ότι η αποστολή του πλοίου είναι αμυγός εμπορική και ερευνητική. Το καλώδιο θα ποντιστεί. Ταυτόχρονα το Υπουργείο Εξωτερικών προχωρά σε άμεσο διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα, καταγγέλλοντας την παρενόχληση ως κατάφορη παραβίαση του δικαίου της θάλασσας. Αν η Τουρκία επιλέξει τη βαριά κλιμάκωση, αντικαθιστώντας ή πλαισιώνοντας την ακτοφυλακή με πολεμικά πλοία, φρεγάτες ή κορβέτες, για να αποκλείσει το καλώδιο, η ελληνική απάντηση περνά στο πολεμικό ναυτικό. Ελληνικές φρεγάτες και κανονιοφόροι που βρίσκονται σε προκεχωρημένη ετοιμότητα καταφτάνουν στο σημείο και λαμβάνουν θέση σκίασης των τουρκικών πλοίων. Η οδηγία είναι σαφής. Απόλυτη ψυχραιμία αλλά και σταθερή παρουσία που εκπέμπει αποφασιστικότητα. Παράλληλα, ενεργοποιούνται συστήματα ηλεκτρονικής επιτήρησης για την πλήρη καταγραφή των τουρκικών κινήσεων, ενώ η πολεμική αεροπορία τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας στα αεροδρόμια της Κρήτης. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Υπάρχει και συνέχεια την οποία θα διαβάσω σε λίγο. Ένα πράγμα σας λέω από το ρεπορτάζ. Ότι Μητσοτάκης και Μακρόν συμφώνησαν σε περίπτωση που υπάρχει θέμα να είναι σε επιφυλακή πολύ κοντά το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Πάμε σε...
5: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
0: Κότσο Δημήτρης.
1: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
1: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
0: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
1: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Πήγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Και το Σαββατοκυριακό η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
7: University.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια μας ακούν καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Τώρα, καταλήγει το ρεπορτάζ των νέων. Σας είπα ότι Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν ήδη συνεννοηθεί και για την εμπλοκή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Ότι στο ακραίο σενάριο που η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νιοψία του ερευνητικού σκάφους αγγίζοντας την κόκκινη γραμμή της εθνικής κυριαρχίας, το πολεμικό ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων, ξεκινά από το επίπεδο του λιμενικού για να αποφευθεί η πρόωρη στρατιωτικοποίηση, αλλά καθιστά σαφές ότι η πόντιση του καλωδίου αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που θα προασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο.

για να κλείσω το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό που έχει μπει η γαλλική Μεριντιέ μέσα στην ιστορία αυτή. Έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και υπάρχει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ασπίδα των Γάλλων. Είναι τεράστια τα συμφέροντα που παίζονται με την πόλη του καλωδίου. Θα ποντιστεί το καλώδιο και ορθώς θα ποντιστεί και πρέπει να ρισκάρουμε την ποντισή του σε όλα τα επίπεδα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα από την Παλίνη. Θα μεταφέρω το μήνυμα στην κυρία Εργατολόγο, στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη και στον κύριο Νίκο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στον κότσο Μιχάλη, και το δικό σου μήνυμα θα μεταφέρω, φίλε. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό από την όμορφη Έγινα. Κάθε μέρα και νύχτα το τι πολεμικά ελικόπτερα πετούν πάνω από το νησί δεν περιγράφεται. Κάποια γυμνάσια μάλλον γίνονται. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Από τους πρώτους ακροατές, από το 2007 πιστό στον Real FM. Και πέρασε και μια περιπέτεια. Η σύζυγος περαστικά στη φίλη μας τη Λένα.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπε όσα είπε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Χθες στον πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε ακούω να ακούσουμε το σχολείο σου. Ακούω όμως θόρυβο, είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο στην Εθνική και πηγαίνω τρίκαλα, αλλά τι να κάνω, να μειώσω ταχύτητα λίγο.
0: Όχι, εντάξει, okay, την ασφάλειά σου πρώτα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το έχουν κάνει οι Ιρλανδοί, το έχουν κάνει σε μείωση και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης 6 κράτη. Θα μου πεις, εμείς τώρα είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και η Ιρλανδία είχε μνημόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει προσωρινά μέχρι να περάσει η μπόρα. Θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πιθανόν να μειωθούν και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης ή στη βενζίνη. Πρέπει να γίνει και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και στο ένα και στο άλλο ενεργειακό προϊόν.
0: Ναι. Μας ακούς, Μιχάλη?
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ αυτό το οποίο εκτιμάω είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα. Όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι. 100, 150, 200, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα στην παράσταση της πολιτείας του κράτους.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Όπως πάντα έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των...
1: Είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός,
0: ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα, όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός με αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

0: φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο περιμένουμε να την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι, 100, 150, 200. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα στην παράσταση της πολιτείας του κράτους.
1: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
0: Yeah.
1: Όπως πάντα, έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης Χρυστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ακροατών. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στην ελληνική ΑΟΣ, στα πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο γαλλικής, πολυεθνικής ή άλλου είδους εταιρείας να ποντίσει καλώδιο. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει να δείξουν και οι Γάλλοι, που θα το δείξουν κατά τη δική μου εκτίμηση, επί του πρακτέου δηλαδή, την στήριξή τους, αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Μακρόν, ότι η στήριξη θα είναι έμπρακτη, να στείλουν το Charles de Gaulle το αεροπλανοφόρο τους και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με τα δικά τους Ραφάλ και τα Μιράζ 2000 της πέμπτης γενιάς, αυτά τα εξελιγμένα δηλαδή, για να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Και αυτό θα γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να είσαι καλά Ελένη. Έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας προς την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα, να είσαι καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη.
1: Την ώρα που γυρνώ...
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Ασπασία. Καλημέρα κυρία Ασπασία. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας, κύριε Παπαγιάννη, έχουμε ακόμα στρωμένα πλακίδια μία του. Το Υπουργείο φυσικά το ξέρει και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τι να σας πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η αντικατάστασή τους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμύαντο στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Δυστυχώς, αλλά ο αμύαντος είναι ένα υλικό το οποίο προκαλεί καρκίνο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Καλημέρα στον Τζιαλίκη, ο Ναυτίλος, η Ανδρομέδα και η Μέδος. Είναι τρία καλώδια που ήδη περνάνε από την περιοχή της Κάσου. Τι τους έχει πιάσει τώρα τους Τούρκους? Η τέταρτη φορά δηλαδή είναι ενοχλητική. Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν είναι το πρώτο καλώδιο που περνάει από εκεί. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η παρουσία του Ισραήλ. Αυτό λέμε, αγαπητέ φίλε Ιωάννη. Το κατάλαβα το μήνυμά σου. Θα το μεταφέρω στην εργατολόγο να σου απαντήσει. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο Γιάννη και αλίμονο αν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ υπολογίζαμε το γείτονά μας. Μα εννοείται αυτό, αυτονόητο. Το 99,9% των απόψεων προς τα εκεί συγκλίνουν. Είναι δυνατόν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ να μην ποντίζεις ένα καλώδιο η πολυεθνική εταιρεία επειδή φοβάσαι τις αντιδράσεις των Τούρκων? Παιδιά, να κατεβάσουμε και τα σόβρακά μας τότε, αν είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι, αν είναι δυνατόν. Το ότι θέλει στρατηγική αντιμετώπιση και προνοητικότητα το συγκεκριμένο θέμα σε όλα τα επίπεδα, είναι δεδομένο αυτό. Σας διάβασα το ρεπορτάζ των Νέων, η οποία δεν είναι και φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το ξέρετε αυτό καλά, και πώς κατά το ρεπορτάζ έχει αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει η εφημερίδα. Καλημέρα και στην Κέτη, να σε καλά. Ναι, Κέτη, καλημέρα Νίκο Σάνση, τα φιλιά μας στη Λένα, την σύζυγο που πέρασε την περιπέτεια υγεία της και τώρα όλα καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης παίζει να έχει στείλει μήνυμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM και μάλιστα από τα πρώτα μηνύματα το θυμάμαι, γιατί ο Real FM το 7 με τη δική μου εκπομπή άνοιξε. Ήταν μέσα στα 3-4 πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει μόλις εξέπεμψε η εκπομπή. Καλημέρα στο Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ Γιάννη. Οι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας μόνο πανικό δείχνουν. Αργά αλλά σταθερά χάνει το παιχνίδι.

0: Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη που μου στέλνει το μήνυμά της, το οποίο θα το διαβάσω στην κυρία εργατολόγο, στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύσιο Μάντζο που μου λέει ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους, ο μισθός δεν φτάνει παρά τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο, Κυριακό, κάθε Σάββατο δηλαδή, τον κύριο Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε σήμερα από το σχολιασμό του. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, τα είδατε όλα όσα συμβαίνουν στην Κυψέλη εκεί. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πήγε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λέει δηλαδή από την πλευρά του Δούκας, εγώ για να είμαι καλυμμένος, στέλνω όλα τα πορίσματα των του ΤΕΕ και των επιστημόνων, των πολιτικών μηχανικών, για τις πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις λόγω της γραμμής 4 του μετρό, λόγω του μετροπόντικα δηλαδή, και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει ό,τι πρέπει. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα γίνει η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, πλήρης αποκατάσταση υποσχέθηκε χωρίς επιβάρηση των κατοίκων. Αλλά δεν ξέρω κύριε Καλογερόπουλο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί εμφανίζονται ρεπορτάζ όπου οι ρογμές και οι καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του μετρό είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας. Σας ακούμε επειδή είστε και αρχιτέκτον μηχανικός με πολύ προσοχή.
1: Και ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, και εγώ, όπως και εσείς, μέσω των μέσων ενημέρωσης ενημερώνομαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ οι πραγματογνώμονες, οι οποίοι εστάλησαν εκ μέρους των ιδιοκτητών από την αγωνία που έχουν, πήραν ένα μέρος από τις εκθέσεις οποίες έχει η εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διάνοιξη της Σύραγγους, και βάσει αυτών και μια αυτοψία που κάνανε, διεπίστωσαν ότι οι καθυζήσεις είναι μεγαλύτερες των 15.
0: Ναι. Κάποιες χιλιοστό. Μάλιστα συνεχίζουν να ανοίγουν.
1: Ναι, γιατί
0: φουσκώνουν πατώματα, δεν κλείνουν πόρτες, εμφανίζονται ρογμές στο εξωτερικό της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι.
1: Γι' αυτό, αν θυμίσετε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό καταρχήν, και θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μελέτη. Αλλά όταν ανοίγει ένας τύπος ή παραδείγματος χάρη δεν κλείνει πόρτα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Αλλά σημαίνει και το
0: στα
1: άλλο.
0: Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Ωστόσο, ναι, οι κάτοικοι λένε πως δεν μας έχει δώσει κανένα σαφή απάντηση για το αν τα σπίτια μας είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η παρέμβαση του εκδικού επιμελητηρίου, όπως και των εμπειρογνωμόνων που είχαν στείλει οι κάτοικοι, θα βγει αυτή την εβδομάδα. Άρα αυτή αφορά το κάθε κτίριο και με τι τρόπο τα κτίρια θα πρέπει να επανέλθουν στην προτεραία τους μορφή προτού επηρεαστούν από τη διάνοιξη της Σύραγγος και έχουν αυτές τις καθυζήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται μια καθυζήση, το κτίριο έχει μετατόπιση χωρίς. Δηλαδή,
0: τώρα τι γίνεται?
1: Με αποτέλεσμα να ανοίγουν κολόνες, να υπάρχει διάσπρεση.
0: Ξέρετε, σε όλους περνάει από το μυαλό ένα σενάριο, κακό σενάριο, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: ενός μεγάλου σεισμού στην Αττική. Τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά?
1: Αυτό λοιπόν είναι και το κυριότερο πρόβλημα, διότι αν συμβεί κάποιος σεισμός, το κτίριο ήδη έχει μια τροτότητα από το γεγονός ότι έχει μετατόπιση φορτίων, έχει κάνει στρέψη, άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλες ζημίες από οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία βλάβη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση του ΤΕ, και μάλιστα λένε ότι η εταιρεία ανέφερε 14 πολυκατοικίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 25. Κάποιες από αυτές βρίσκονται, μου φαίνεται, δύο στο κόκκινο, με την έννοια ότι θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Άργησε η διαδικασία, αλλά δεν είναι και εύκολη. Διότι θα πρέπει να τσεκάρεις τα πάντα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να διενεργηθούν άμεσα όλοι οι έλεγχοι επάρκεια στα κρίσιμα κτίρια.
1: Μα πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό για να προχωρήσει, εάν έχει προσωπικό σε μια εβδομάδα τελειώνει. Δηλαδή να ασχοληθούν με το κάθε
0: θα
1: κτίριο.
0: Θα γίνει η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Ωραία, θα γίνει. Με έξοδα βεβαίως, είτε της Αττικού μετρό είτε της πολιτείας.
1: Μα η εταιρεία έχει ασφαλίσει το έργο της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να μην το έχει ασφαλίσει.
0: Προσέξτε, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, πες το.
0: Θα επαναλειτουργήσει ο μετροπόντικας? Και τι ζημιές θα κάνει αν επαναλειτουργήσει βάση της μελέτης και του σχεδιασμού που έχει γίνει?
1: η όλη διαδικασία είναι, διότι τα που έπεσαν έξω σε ορισμένες περιοχές, είναι πώς θα συνεχίσει το έργο του Μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να σταματήσει. Με την έννοια που εμείς εννοούμε, δηλαδή έγινε ζημιά, σταματάμε και
0: μα κάτι γύρω, πήγε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι, πήγε λάθος σε κάποια στιγμή.
0: Λάθος σε αυτή την περιοχή, ναι, οκ, okay, δεν λέμε παντού.
1: Τα φωτοτεχνικές μελέτες που κάναν κάποια στιγμή, αλλιώς τις εκτιμήσαν, αλλιώς βγήκανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τόσο στην καθίδρυση όσο και στη στροφή των κτηρίων, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, mm-hmm. πρέπει οι μελέτες να είναι προσεκτικές και σας λέω και πάλι, το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό.
0: Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Καλογερόπουλε, επειδή είστε μηχανικός τώρα και έχετε συνεργαστεί με εταιρείες. Παρετήθηκε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο της Αθήνας, η παραίτησή του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη. Σου λέει ο άνθρωπος δηλαδή, ας παραιτηθώ εγώ να είμαι καλυμμένος νομικά, στην περίπτωση, χτύπα ξύλο επαναλαμβάνω και πάλι, συμβεί κάτι. Και όλα αυτά επιτείνουν την ανησυχία των ανθρώπων, των κατοίκων δηλαδή της περιοχής.
1: Κανένας δεν είναι καλυμμένος νομικά τη στιγμή που υγείσαι κάπου, σε mm-hmm. κάποια επιχείρηση και συμβαίνει το γεγονός. Άσχετα αν φύγει στην πορεία, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι έχει γίνει στο εσωτερικό της εταιρείας και τι ενστάσεις έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος πρώην Διευθύνων Σύμβουλος.
1: Δεν το ξέρουμε και δεν θα κάνουμε και το detective. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την αβεβαιότητα και mm-hmm. με το φόβο, γιατί κάποιοι έχουν μπει ξανά στα διαμερίσματά τους, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό δεν σημαίνει και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πληγές λέγοντας άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο και δεν μπορούν να ζουν και εκτός.
0: Εμένα με ανησυχεί που ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα, το πόρισμα.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι ο εισαγγελέας έχει λάβει αυτή τη στιγμή τον πραγματογνώμο της απόψης που έχουν χωρίς να. Γιατί αυτοί επιφυλάσσονται στο να καταθέσουν μελέτες για τα κτίρια, το καθένα ξεχωριστά. Αυτό που κάνει το ΤΕΕ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πάρει και την έκθεση του ΤΕΕ ο εισαγγελέας και θα δει ακριβώς τι γίνεται και από τις εργασίες που θα γίνουν και την εξέλιξη θα διαπιστώσει αν υπάρχουν όχι παραλήψεις για το έργο, διότι οι παραλήψεις ή οι λάθος εκτιμήσεις μπορεί να δημιουργήσουν το θέμα αυτό ή και απρόβλεπτοι παράγοντες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν ξεχνάμε εκείνο το περίπου περίπτερο που βλέπαμε διαζώσεις όλοι με ανοιχτό το στόμα για το περίπτερο που χάθηκε στις σταδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί
0: υπάρχει και το άλλο, η άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα που κατέρευσε όλη η πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι.
0: Λάθος, κατασκευαστικό ήταν και αυτό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί διαπιστώθηκε. Μπορούσε να διαφορευτεί από το ξεκίνημα των εργασιών.
0: Προφανώς, οι εργασίες στη διπλανή πολυκατοικία. Στη διπλανή ενέργεια, ανέγερση μάλλον πολυκατοικία, έφεραν το έργο. Τώρα.
1: Άρα λοιπόν εδώ. Ναι, πες το μου.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, το κλείσαμε αυτό, να σας πάω στην Πολεοδομία Μικόνου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι γίνεται. Παραμένει κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση.
1: Για να το κλείσουμε το προηγούμενο, ναι. Περιμένουμε και τις πραγματογνωσίες του ΤΟΕ, οι οποίες θα είναι περιστατωμένες mm-hmm. και δεν μπορεί να μην τις ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί δεν. Τι είπα να πει. Το ΤΕ υποτίθεται ότι ήταν όλα τα.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα πορίσματα για να διασφαλιστεί.
1: Αν και οι δύο μηχανικοί οι οποίοι κάναν την αυτοψία τους πολίτες είναι έγκριτοι μηχανικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι καθηγητής Πολυτεχνείου Μεταλλιολόγος. Έτσι. Και ο άλλος είναι δομομηχανικός.
0: Ωραία. Και να επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας, γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή 4 του μετρό σε όλες τις γειτονιές από τις οποίες θα περάσει, χωρίς να υπάρχουν ζημιές και προβλήματα. Τώρα.
1: Πάμε τώρα στη Μύκονο.
0: Ναι, εδώ μου το στέλνει ο φίλος Αβραάμ Αβραμίδης, ο συνάδελφός σας, το ερώτημα και έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει κλειστή η Πολεοδομία Μικόνου με εντολή του εισαγγελέα και υπό αστυνομική φρούρηση εν ώψη εισαγγελικού ελέγχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται καμία πράξη εκεί.
1: Εκεί φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν ο Δήμαρχος επικαλείται λύση προσωπικού, αλλά από την άλλη την πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω.
0: Έχουν γίνει και καταγγελίες επώνυμες.
1: Ναι, έχουν γίνει και το λογικό.
0: Ότι υπάρχουν υπάλληλοι, συγγνώμη που το λέω, που ταρπάζουν. Λαμόγια, είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Εντάξει, το να τα πάρει το λαμόγιο είναι ένα θέμα. Το να μην εφαρμοστεί όμως εισαγγελική παραγγελία ή να μην δοθούν τα πρόστιμα εκείνα που πρέπει για αυθαίρετες πράξεις ή να εξαφανιστούν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αφορούν παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή του εισαγγελέα ήταν να μην μπει κανείς, να κουμπίσει κανένας τίποτα, προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία της παραβατικότητας που υπάρχουν στα κομπιούτερ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Καλογερόπουλε. Θα το παρακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο θέμα. Είστε εξαιρετικά χρήσιμος μέσα από την εμπειρία σας.
1: Το θέμα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι που μας καίει όλους, διότι οι Τούρκοι πάνε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι. Στείλτε μας ένα έγγραφο και πέστε μας τι θα κάνετε, προκειμένου να πούνε ότι να είδατε. Αποδέχονται τα 6 μίλια λόγω τουρκολιβικού
0: δημοσίου.
1: Δεν θα περάσει αυτό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
4: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
5: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
4: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
5: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
5: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
4: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
5: Εσύ από πού έρχεσαι?
4: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Το ακριτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και τα ωράλια ανόδου στη τιμή του μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
2: 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά και στην Καλαμάτα.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, σκεντρικές οδικές αρτηρίες.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ομογενείς, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία, Ευρώπη, παντού. Μας ακούτε διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντι μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, απαντά στα δικά σας μηνύματα, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη, την ακούσετε πριν από λίγο, στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή για τα θέματα που αφορούν τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρχίζουν και εμπλέκονται οι υπνοθεραπεύτες. Κάποιοι περίεργοι τύποι, αγαπητέ φίλε Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται? Ναι.
1: Όντως εμπλέκονται κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν ξέρω τι επαγγέλματα ασκούν, αναδρομές στο παρελθόν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που του έστειλε μια φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη, η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, θα πήγαινα την ίδια μέρα στον ανακριτή, στις αστυνομικές αρχές και θα έλεγα ότι εδώ μου στείλαν και εμένα, μου στείλαν και εμένα μια φωτογραφία και είχα ραντεβού εγώ μετά με τον Μαζονάκη, δεν ξέρω να του κάνω υπνοθεραπεία, τι που ήθελε να του κάνει τέλος πάντων. Και έχω και ό,τι θέλετε από μένα να σας τα πω, είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής το έκανε μετά από μια εβδομάδα αφού συζήτησε, λέει, με τον δικηγόρο του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε, κάτι, μπορεί να μην ήθελε να εμπλακεί. Όμως είχαμε ένα θάνατο που γινόταν πολύς λόγος στα μέσα. Πώς πέθανε ο Γιώργος και λίγο γινόταν και λόγος για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και γινόταν και λόγος αν ο Γιώργος πέθανε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
0: Πάντως είχαν στήσει βιομηχανία παραϊατρικών παρεμβάσεων και του τα έπαιρναν κανονικά του άνθρωπου, του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να ελεγχθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί όλοι να βρεθούμε σε ένα τέτοιο κρεβάτι γιατρού για οτιδήποτε,
0: ναι,
1: επέμβαση και δεν
0: μιλάω. Έτσι, ξέρεις τι, διέπραξαν και μια άλλη αλητεία. Αυτό το ζεύγος των γιατρών διέπραξε και μια άλλη αλητεία. Είναι ο πιο επικής όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όταν προσπάθησαν να αποκρύψουν το όνομα του Μαζονάκη, λες και οι άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν, το όνομα του Μαζονάκη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονταν.
1: Γιώργο, ο Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί σε λέω συνέχεια Γιώργο που θες. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε να σου πω. Ο ανακριτής επικεντρώθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τι έκαναν από τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα.
0: Προσπάθησαν να κρύψουν.
1: Τι έκαναν για να φέρουν στη ζωή ξανά τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τι ενέργειες έκαναν. Αν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν ως γιατροί. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε ο ανακριτής και αποφάσισε κατόπιν την προφυλάκηση μαζί με τα άλλα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν γίνονταν έλεγχοι ή όχι, θα το δούμε, γιατί ο ιατρικός σύλλογος διατείνεται ότι έκανε ελέγχους.
0: Πού? Άκουσα τη συνέντευξη του Πατούλη στο Χατζηνικολάου. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια ο Νίκος με τις ερωτήσεις του. Τίποτα. Η απάντηση ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν.
1: Όταν
0: ανεβαίναμε, έβγαζαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αστείες δικαιολογίες.
1: Μα δεν μπορεί να βάζει συνδικαλιστές που ψηφίζονται από τους ελεγχόμενους να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Είναι παράλογο.
0: Πήγαιναν με ραντεβού είναι να παράλογο. Ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες, αν είναι δυνατόν.
1: Θα πρέπει να υπάρχει στα πειθαρχικά όργανα πάντα παρουσία συνδικαλιστή, αλλά όχι να έχουν αποκλειστικά τον έλεγχο των
0: συνδικαλιστές.
1: Μαζί σου. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής και το λέω αυτό.
0: Κοίταξε, θα γίνει έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική παραγγελία.
1: Μην δούμε και να ασκηθούν και διώξεις.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μακριά το σενάριο αυτό.
1: Δεν νομίζω
0: εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν σοβαρή ευθύνη και ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το ιατρείο.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούν για να ξαναφτιάξουν πάλι το ΣΕΗ, το Σώμα Επιθεωρητών, γιατί τώρα είναι στην Εθνική Αρχή. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα πρέπει να το δουν ξανά,
0: ναι,
1: να το επανδρώσουν με κόσμο και όχι μόνο με γιατρούς. Όχι μόνο με γιατρούς, για να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι και να προστατευτεί ο πολίτης.
0: Από τη δική σου πληροφόρηση, πόσα άλλα ιατρία που λειτουργούσαν έτσι, σαν και αυτό, υπάρχουν στην Αττική? Ή τα περισσότερα είναι εδώ?
1: Γιάννη, να σου πω. Όλοι ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και μην μου πείτε γιατί δεν καταγγέλει ο πολίτης, γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη και γνώμη
0: προφανώς.
1: Και το ιατρείο επιτρέπεται ή αν ο γιατρός τον οποίο πάει και βλέπει
0: απέναντι στον
1: νόμο ιατρείο αν έχει πτυχίο ή όχι. Δεν θα κάνουμε τον πολίτη αστυνομικό να κάνει έλεγχο.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει το κράτος να αυτό είναι αποκλειστική
0: ευθύνη των αρχών. Συμφωνώ.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, μάλλον.
1: Ήταν ανεξέλεγκτο.
0: Ναι, δεν μπορεί ο πολίτης να ξέρει βλέποντας τα πτυχία στο γραφείο του γιατρού τι ακριβώς συμβαίνει και αν είχε άδεια λειτουργίας ή όχι.
1: Έχουν επικεντρωθεί όλοι στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Φυσικά
1: η παραπλανητική διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Η παραπλανητική διαφήμιση είναι ένα μέρος του προβλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Και ασυστατικό αυτής της παράνομης διαδικασίας που μπαίνουν πολλοί γιατροί ή μη γιατροί και εκπαιδευτούν τον πολίτη, αλλά.
0: Τραγικά πράγματα. Είχε τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν τελικά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο, Γιώργο. Αν κάποιος άνθρωπος σε αυτά τα ιατρία, δεν λέω στο συγκεκριμένο, σε κάποιο άλλο παρόμοιο, έχει καταλήξει και έχει αποδοθεί ο θάνατός του σε φυσιολογικά, σε παθολογικά αίτια δηλαδή.
1: Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θεωρώ σίγουρα ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος,
0: ναι,
1: και ήταν ένας οποιοσδήποτε πολίτης, δεν θα είχε μύτη. Θα λέγανε ότι πέθανε ένας άνθρωπος από ένα κοπί όπως πέθανε.
0: Όπως το λες.
1: Καθημερινά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε αμέσως μετά την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας προς την εργατολόγο, τη φίλη και άτυπη συνεργάτρια της εκπομπής.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
4: Κύριε!
3: Κωστάκι, για πες μας.
4: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
4: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
3: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
4: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίτης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29 και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μπάριο All Day Cafe Bar.
8: Η πόλη απολαμβάνει.
7: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
7: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
8: Ο χώρος προδιαθέτει.
7: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
10: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
9: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
10: My Nutri Health.

0: παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
8: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
9: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
10: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: τραγούδι της και της Μπελίντα και των Τρίο Γκρέκο.
1: Με στην αγκάλια μου θα σε κρατώ και με τα φίλια μου θα σε μεθώ.
0: Συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, στιχουργός Γιώργος Μουζάκης. Παλιό, κλασικό αθηναϊκό τραγούδι, το οποίο έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Βογιατζής. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν έχετε και εικόνα, γιατί εγώ έκανα και τα βήματα και μπορεί να με ακούτε και λίγο λαχανιασμένη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροατές και ακροατές. Αν μπορείς να τα απαντήσεις ή να τα μελετήσεις και να απαντήσεις μετά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης ρωτά, θέλω να επικοινωνήσω για 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει να είναι τα ένσημα του ΝΑΤ.
2: Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό και ένα ένσημο του ΝΑΤ να έχουμε. Και επειδή έχουμε 20 χρόνια στο σύνολο διαδοχικής ασφάλισης, θα αθροίσουμε την ηλικία και το χρόνο και αν ξεπερνάει το 72 βγαίνουμε στη σύνταξη. Δηλαδή είναι 55 χρονών, συν τα 20 χρόνια είναι 75 όλα αυτά, άρα βγαίνει στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Εγώ ζω και εργάζομαι, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, στην Ολλανδία. Αλλά στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω περίπου 3.100 ένσημα. Είμαι τώρα 49 ετών. Όταν πάω 68, μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη από την Ελλάδα ή όχι?
2: Δεν θα μπορέσει να πάρει. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το 67, να μην μιλάμε για 68. Ακόμα μπορούμε για τα 67. Θα πρέπει όμως να είναι τελευταίος φορέας εργασίας η Ελλάδα και να έχουμε αυτοτελώς τα 4.500, όχι τα 3.000. Διαφορετικά θα πρέπει να μεταφέρουμε από την άλλη χώρα. Αλλά να είναι τελευταία η Ελλάδα. Διαφορετικά θα γίνει το αντίστροφο. Θα μεταφέρει της Ελλάδας τα ένσημα στο εξωτερικό και θα πάρει από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διανύω τον 7ο χρόνο, κύριε Παπαγιάννη. Κυρία Κάρδαρη, περιμένοντας την επικουρική σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκουν τις εισφορές στην περίοδο που είχα εργαστεί σε ΔΕΚΟ και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν έχω αποδείξει να τους προσκομίσω, διότι το δημόσιο δεν κολούσε ένσημα αποδίδοντας ένα αποδεικτικό στον εργαζόμενο. Ο νόμος, όπως μου λέει ο εργατολόγος, δίνει το δικαίωμα να καθυστερήσουν την καταβολή από 5 έως 10 χρόνια. Ρωτήστε την κυρία Κάρδαρη που έχετε στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά
2: να
0: τρελαίνεσαι.
2: Μπορεί και να απορρίψει. Και μπορεί και να απορρίψει. Δηλαδή και το γεγονός ότι το κρατάνε και το ψάχνουν τόσο πολύ καιρό. Είναι γιατί πρόκειται για υπηρεσία του δημοσίου. Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, θα είχε απορριφθεί, θα είχε πάει αρχείο.
0: Έχουν χαθεί ένσημα από ΔΕΚΟ του δημοσίου?
2: Υπάρχει, βεβαίως. Το έχουμε συναντήσει. Αφήστε που υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν είναι δημόσιο, τόσο παλιός χρόνος, για τόσο παλιό χρόνο να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχει συμβεί πράγματι όχι μόνο να καθυστερούν, αλλά τελικά να μην βρίσκονται και να βγαίνει και μια απορριπτική απόφαση.
0: Απίστευτο. Ναι, γιατί αν δεν βρεθούν αυτά, τι να κάνεις?
2: Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, Γιάννη μου, θα είχε πάει αρχείο.
0: Μάλιστα.
2: Στη διετία θα είχε φύγει
0: ο πακέτος. Φύγει, ναι, ναι. Ο φίλος ο κόουτς ο Μιχάλης ρωτά για το 400. Το παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι φέτος 65. Γιατί ο καθηγητής ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε.
2: Όχι φέτος.
0: Του χρόνου.
2: Όχι φέτος. Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Μάλιστα. Άρα του χρόνου. Αυτοί.
2: Βεβαίως, σωστά. Πολύ σωστά. Όποιοι είναι φέτος 65, δεν θα το πάρουν φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
0: Okay, το καταλάβαμε. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη. Ο σύζυγός μου, κυρία Κάρδαρη, απεβίωσε το Φεβρουάριο του 12. Για 3 χρόνια εισέπρατα το 70% της σύνταξής του και μετά αυτό μειώθηκε στο 30%, το οποίο και εισπράττω έκτοτε.
2: Τώρα και δεν ξέρω. Παραμείνει έτσι. Α. Δεν ανήκει στις αλλαγές που παραμένουν για πάντα το 70%. Αυτή η διάταξη νόμου που είναι πολύ ευνοϊκή και ανακοινώθηκε και έχει και ψηφιστεί κιόλας, αφορά τις συντάξεις που έχουμε θάνατο μετά το Μάιο του 2016.
0: Άρα αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν την αφορούν την κυρία?
2: Όχι, όχι, υπάρχει και νόμος. Δεν αλλάζουν αυτές οι συντάξεις που έχουμε θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι το καθοριστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συντάξεις αυτές πριν το Μάιο του 2016, πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άδικο βέβαια,
0: πολύ άδικο.
2: 72.000 περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Ιωάννης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και σε εσάς, συνονόματε κυρία. Είμαι συνταξιούχος λίγο πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Όταν βγήκα ήμουν 52 ετών. πλήρωνα και Ταμείο Νομικών γιατί ήμουν δικαστικός υπάλληλος. Δικαιούμαι να πάρω τώρα και σύνταξη από το Ταμείο Νομικών ή πρέπει να πάω στα 67? Ωραίο ερώτημα.
2: Στα 67. Στα 67 με 16 τουλάχιστον χρόνια από το δεύτερο ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο στα 67.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδεια είσαι, Μαργαρίτα. Ξέρεις τα πάντα απ' έξω.
2: Σωστά. Όχι, το δικό μου αντικείμενο.
0: Έτσι ξέρω, είναι. Είναι σημαντικό να είσαι ενημερωμένος επί του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι.
2: Το τώρα. Δικό μου ξέρω. Άλλα ποινικά μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω καθόλου.
0: Ωραία. Η φίλη η Μαρία θέλει να σε ρωτήσει το εξής. Αν μητέρα με ανήλικο το 12 και ένσημα από τον 7ο του 88, γεννημένη το 69, μπορεί να βγει στη σύνταξη ή όχι? Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: Μετά τα 60. 62 περίπου, κάπου εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ή από τα 62 και μετά. Το καλό με τις μητέρες είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν ένσημα την τελευταία πενταετία. Έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα από το παρελθόν και περιμένουν την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης. Συγγνώμη που σε βομβαρδίζουμε, Μαργαρίτα, με αυτά, αλλά είναι σημαντικό να απαντήσεις τα ερωτήματα.
2: Είναι χαρά μου, αυτή είναι δουλειά μου.
0: Έχω πάρει σύνταξη, ρωτάω ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης, εδώ και 3 χρόνια και από τότε έχω στείλει το αίτημα για την επικουρική σύνταξη. Στα email που στέλνω στον ΙΕΦΚΑ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η απάντηση είναι ότι το αίτημα έχει ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή. Μήπως η κυρία Κάρδαρη μπορεί να με διαφωτίσει περισσότερο?
2: Ας επικοινωνήσει μαζί μου από Δευτέρα στο γραφείο να δω αν μπορώ να βρω πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ωραία.
2: Φυσικά αφιλοκερδός μέσα, για όνομα του Θεού, μέσα από τα ερωτήματα του τηλεφώνου, μην θεωρήσει κανείς ότι αναζητάμε δουλειά.
0: Εντάξει, είναι Θεού. Σημαντικό είναι... αυτό το οποίο διευκρινίζεις.
2: Όχι,
0: επιτελείς λειτουργήμα βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
2: Είναι η δουλειά μου και μπράβο. Μέσα από το χώρο της δουλειάς μου θα κοιτάξω να δω και αν μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω το email της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη και θα σε ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον που ασφαλιζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει αυτασφάλιση?
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχει 3.000 ημερομίσθια, τουλάχιστον στο σύνολο, 10 χρόνια να έχει ασφαλιστεί, να μην χρωστάει ή να είναι σε ρύθμιση και να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη, συνταξιούχος με οφειλή σε ρύθμιση, μπορώ να ζητήσω περισσότερες δόσεις για να μειωθεί η δόση? Έχω πληρώσει ήδη 30 με 280 ευρώ το μήνα και πρέπει να δώσω άλλους 30 μήνες.
2: Σε καμία περίπτωση υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον αριθμό των δόσεων, είναι 60 δόσεις. Αν θέλει να προπληρώσει κάποιες μπορεί, αλλά όχι να ζητήσει περισσότερες από τις 60.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές που είναι μέσα από τη σύνταξη.
0: Δηλαδή. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Γίνομαι 65 του χρόνου, 24/9/27. Εγώ μπορώ να πάρω τα 400 ευρώ, τα δικαιούμαι?
2: Είναι συνταξιούχος ήδη?
0: Ναι.
2: Τι θα γίνει, δεν το άκουσα.
0: Είναι ήδη του Δημοσίου, γίνεται 65 του χρόνου όμως.
2: Όχι, δεν θα πάρει τώρα, θα πάρει τον επόμενο χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το 28.
0: Του χρόνου λοιπόν. Είμαι το μεθ' επόμενο χρόνο.
2: Το μεθ' επόμενο,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ούτε του χρόνου θα πάρει, το μεθ'
2: επόμενο.
0: Όχι,
2: όχι, το μεθ' επόμενο.
0: Είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15. Στην απόφαση σύνταξής μου έχουν αφαιρέσει 1.590 μέρες ασφάλιση ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχω πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 μέρες. Έκανα αίτηση για την προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Να περιμένω, τι θα πρέπει να περιμένω?
2: Πότε βγήκε στη σύνταξη, μετά το Μάιο του 16?
0: Για να δω. Τώρα, ναι, είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15.
2: Από το 15 εξαρτάται. Άμα είναι από τον Αύγουστο του 15 και μετά, μπορεί να πάρει προσμέτρηση για την παράλληλη ασφάλιση. Αν είναι πριν τις 18/8 του 15 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν μερικά ακόμα ερωτήματα, Μαργαρίτα, θα μας επιτρέψεις να σε ξαναπάρουμε μετά τις 9.
2: Βεβαιότατα, όποτε θέλετε.
0: Μετά το δελτίο, λοιπόν, σε 4-5.
3: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι 9.
4: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
5: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
5: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
5: Δεν υπάρχει βλέπουμε. Υπάρχει σωστή δουλειά. Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
5: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
8: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
3: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
3: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος. Διαιτολόγος διατροφολόγος.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
3: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
4: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Shark για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές.

0: τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-0-24-739 και στο ίντερνετ στο kinisi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικιδιά τους.
2: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
8: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
7: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
8: Ποιος Ανδρέας?
7: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
8: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
7: Τι εννοείς?
8: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
7: Ναι.
8: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
9: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
10: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
9: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
9: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
1: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
1: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
1: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
1: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 29 665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζυγκίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
0: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
1: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
0: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
0: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Took the long road across the ocean.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
3: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.

0: 50.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε τον Μινά Μικρούλη.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2 6 82 0 25 6 89.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 2 6 82 0 26 732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: plongeons. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ta vie.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα,
1: με Radio Preveza 93.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Ίγκη, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
9: Ήταν το σαν σήμερα παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: 93 FM Radio. Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας. Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820 61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
1: Κύριε, κύριε!
0: Κωστάκι, για πες μας.
1: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τρεχανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
1: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
0: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
1: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
2: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίδου. Γιατί αξίζει.
5: Κάτω από τα πλατάνια. Εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
6: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
5: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
6: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελό Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story?
4: Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με κόζι και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoi. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoi.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoi θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: de Marguerite.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
3: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
2: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
3: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
2: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
3: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
2: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
5: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
10: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
11: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
10: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
0: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
12: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
12: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
12: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.

0: ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
6: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
5: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
6: My Nutri Health.
5: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
6: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
5: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
6: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
5: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
6: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
5: Τηλέφωνο 26820-29094.
6: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
1: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
7: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
8: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
8: μονωτικά και στεγανοτικά
9: χρώματα,
8: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
9: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
8: υδραυλικά,
9: μηχανήματα κήπου
8: και γκαλερίας,
9: είδη μπαρμπεκιού.
8: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
9: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 26820-29-665.
9: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
6: Κώνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
10: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
11: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
12: Σε λαβή, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: με Radio Preveza 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-89-720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 5261 53.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίτης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29 και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Oh boy.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
3: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
3: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
3: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
3: Εσύ από πού έρχεσαι?
2: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Hugo.
5: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Hugo.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
6: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
0: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
0: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Χριστόφορος Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
2: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
0: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
2: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορος Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
0: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
2: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
0: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.
3: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
4: Όταν η Kate Moss περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Twiggy, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Kylie Minogue, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα, για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
3: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
1: Κότσο Δημήτρης.
2: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
2: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 9878. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
6: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
7: Κύριε!
6: Κωστάκι, για πες μας.
7: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
7: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
6: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω και εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
7: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
8: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άντρες και γυναίκες.
11: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
16: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
15: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
16: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
15: Με έκανες χώμα.
16: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
17: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682 022285.

0: your husband is coming.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromag Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromag Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromag Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromag Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean and Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story?
5: Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
3: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
2: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
3: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
2: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
3: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
2: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
5: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
4: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
5: Ποιος Ανδρέας?
4: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
5: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
4: Τι εννοείς?
5: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
4: Ναι.
5: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
6: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
7: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
6: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
7: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
6: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
8: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevesa 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: δάκρυα. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Sonia Online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Α, αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
5: Επίσημος έμπορος Vogue, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
6: Αγαπάμε την παράδοση, αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 3.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
3: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στη τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
5: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
4: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
5: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
4: My Nutri Health Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
4: Τηλέφωνο 26820-29094.
5: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Preveza 93.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
6: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
6: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
8: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
10: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
11: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
10: Spot by Huga.
11: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
10: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
11: Spot by Huga.
10: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
11: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6 82 0 61 031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
10: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.

0: 93. Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
2: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
1: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
2: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
1: Με έκανες χώμα.
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-0-22285.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Μπάριο All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Χριστόφορο Street Food, η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820 26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
0: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
1: Ποιος Ανδρέας?
0: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
1: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
0: Τι εννοείς?
1: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
0: Ναι.
1: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
2: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
3: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
2: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
2: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
3: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
3: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 6.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Εσύ γνωρίζεις το ταν της Χούσε? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Κώστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
4: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
4: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
4: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
4: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κώστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
4: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κώστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
6: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
5: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
5: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
6: Τζοέλ.
5: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
8: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
7: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
8: My Nutri Health.
7: Ανακαλύψτε τις εξατομικές

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health.

0: 93.
1: Το διάβασμα γίνεται πιο εύκολο όταν το παιδί νιώθει άνετα, έχει σωστή καθοδήγηση και ανθρώπους δίπλα του. Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω δημιουργούμε καθημερινά ένα φιλόξενο περιβάλλον μάθησης με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και εξατομικευμένη διδασκαλία. Αναλαμβάνουμε καθημερινή μελέτη για όλες τις τάξεις του Δημοτικού και τα φιλολογικά μαθήματα του Γυμνασίου, φροντιστηριακή υποστήριξη για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και ειδικά τμήματα παραγωγής λόγου. Με έμπειρους εκπαιδευτικούς και δικά μας βοηθήματα για κάθε βαθμίδα, είμαστε δίπλα στο μαθητή από το Α μέχρι το Ω. Μαζί διαβάζουμε, μαζί προοδεύουμε. Φιλολογικό Φροντιστήριο Α και Ω. Λεωφόρος Ιωαννίνων 3, πρώτος όροφος, Πρέβεζα. Διεύθυνση σπουδών, Γεωργία Τσίτσου. Τηλέφωνο 6972 526153.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820252689.
4: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρυσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Ήρθε το νέο Chery Tico 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα.
3: Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
1: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
1: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
1: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
6: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
5: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
6: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
6: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
5: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
6: Εσύ από πού έρχεσαι?
5: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
1: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ. Με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
1: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή. 93 FM.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 8.
1: Σαββατοκύριακα,
2: Σαββατοκύριακα
1: με Radio Πρέβεζα 93.
3: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
3: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
4: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
4: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
4: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
3: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
5: Ο πρίγκιπας Θεοδόρη άρπαξε το σπαθίτι και φώναξε δυνατά το μαγικό σύνθημα.
6: Γιωργάκη, ετελείωνε με αυτό το βιβλίο επιτέλους.
7: Μάζεψε τα παιχνίδια σου και έλα να φας. Το φαγητό θα κρυώσει.
8: Χάρτινο, βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
9: Επιστρέφω αμέσως. Μη φύγει κανείς.
8: Και τώρα που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, το βιβλιοπωλείο Χάρτινο είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί με τη μεγαλύτερη γκάμα σε σχολικά είδη, με τις καλύτερες τιμές σε επώνυμα και ποιοτικά μπραντς. Γιατί σκοπός μας και για τη φετινή χρονιά είναι οι σχολικές σας αγορές να είναι μια ευχάριστη εμπειρία. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
10: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
11: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
10: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
11: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
8: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
11: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
8: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
12: Spot by Hugo.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
12: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails. Με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Hugo.
12: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
12: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
13: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη έρευνα, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν

Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.

0: με Radio Preveza 93.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Radio Preveza 93.
2: Όταν η Κέιτ Μος περπατούσε στις πασαρέλες, βάδιζε στα χνάρια της. Και πολύ καλά έκανε, γιατί η γεννημένη σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949, του Ίγκη, έγραψε ιστορία στη μόδα. Ιστορία στο pop τραγούδι γράφηκε η Κάιλι Μινόγκ, που το 1990 σαν σήμερα βρέθηκε στην κορυφή με το χιτάκι Better the Devil You Know. Και από την pop σκηνή πάμε στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Σε αυτό γράφει ιστορία ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που γεννήθηκε το 1969 σαν σήμερα. Τα τραγούδια του είναι λίγο μελαγχολικά, δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση με το εικονίδιο Smiley. Αυτό αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε στη διαδικτυακή επικοινωνία από το 1992 σαν σήμερα, για να δηλώσουμε τη χαρά μας.
1: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
4: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
3: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
4: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
3: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
4: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσου. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
3: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
7: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
6: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής Word.
7: Μέντα Καφενείων. Εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
6: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
1: μονωτικά και στεγανοτικά.
2: Χρώματα.
1: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
1: Υδραυλικά.
2: Μηχανήματα κήπου.
1: Κυγκαλερίας.
2: Είδη barbecue.
1: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
1: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
4: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
8: Χριστόφορο Street Food. Η απόλαυση της Πρέβεζας.
9: Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο φρέσκος γύρος ψήνεται όπως πρέπει. Ζουμερός, μυρωδάτος, αληθινός.
8: Αγνά υλικά, φρεσκοψημένες πίτες, σος που γράφουν ιστορία και μερίδες που χορταίνουν πραγματικά.
9: Στην καρδιά της Πρέβεζας, το Χριστόφορο Street Food δεν είναι απλά φαγητό, είναι στάση απόλαυσης.
8: Είναι συνήθεια, είναι το πρέπει της ημέρας. Αν δεν έχεις δοκιμάσει, χάνεις.
9: Αν έχεις δοκιμάσει, ξέρεις. Πιζανίου 58, Πρέβεζα. Τηλέφωνο delivery 26820-26732.
8: Χριστόφορος Street Food. Πέρασε, μύρισε, απόλαυσε.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
5: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682 306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: one way. Radio Prefeza 93.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Hugo.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Hugo.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Ζήσε την εμπειρία Hugo στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

μάζεψα περισσότερα από 376 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 16 χρόνια. Οπότε κάτι σωστό πρέπει να έχω κάνει και εγώ. Τάδε Έφη Μπέρι Γκόρντι, ενέτη 1976. Ποιος είναι ο Μπέρι Γκόρντι? Ο ιδρυτής της εταιρείας Μύθου, της μαύρης μουσικής με το όνομα Motown. Γιατί η ιστορία της Motown είναι απλά η ιστορία του Μπέρι Γκόρντι, ο οποίος γεννήθηκε στο Ντιτρόιτ το Νοέμβριο του 1929. Η πορεία του στο χώρο της μουσικής ξεκίνησε όταν ο Μπέρι άνοιξε το 1953 ένα δισκοπωλείο αποκλειστικά για jazz μουσική. Λίγους μήνες αργότερα χρεοκόπησε και έπιασε δουλειά στην αυτοκινητοβιομηχανία Ford. Όσο καιρό όμως ήταν εκεί, δεν σταμάτησε να γράφει τραγούδια. Πρώτη του μεγάλη επιτυχία σαν συνθέτης ήταν το Reed Petit του Jackie Wilson. Ενώ μετά από μικρό χρονικό διάστημα αποφάσισε να κάνει ο ίδιος παραγωγή στα τραγούδια που έγραφε. Τον Ιανουάριο του 1959 δανείζεται 800 δολάρια από τους γονείς του και ιδρύει την εταιρεία Tamla. Το 1960 ένα σχολικό γυναικείο συγκρότημα από το Ντιτρόιτ περνά από οντισιόν. Ο Μπέρι Γκόρντι εντυπωσιάστηκε, αλλά του ζήτησε να τελειώσουν πρώτα το σχολείο και να ξαναπεράσουν. Έτσι και έγινε. Τον Ιανουάριο του 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο του σίγγλ από την Tamla κάτω από το όνομα Supremes.

Το σχολικό λοιπόν γυναικείο γκρουπ του 1960 που πέρασε από οντισιόν στην Motown στο Detroit δεν ήταν άλλες από τις Supremes. Την Diana Ross δηλαδή, την Mary Wilson και τη Florence Ballard. Όπως καταλάβατε, η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Motown. Καθώς πολύ πριν από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, μια ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία από το Detroit κατάφερε να ενώσει λευκούς και μαύρους Αμερικανούς προσφέροντάς τους την απόλυτη ασπρόμαυρη pop μουσική.

Γιώργος Τσιβελεκίδης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας επιλογές από τραγούδια της Motown. Της Motown του Μπερι Γκόρντι.

Σας έλεγα λοιπόν, το 1960 πέρασαν από οντισιόν οι Supremes. Ο Μπέρι Γκόρντι περίμενε να τελειώσουν το σχολείο πρώτα. Και το 1961 κυκλοφόρησε το πρώτο τους single. Ενώ επίσης το 1961 υπογράφει με την εταιρεία ένας νεαρός που έμελε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της εταιρείας. Το όνομά του ήταν Marvin Gaye.

Γεια σου Γιάννη στα Μέγαρα, φυσικά Temptations και Papa Was the Rolling Stone. Γεια σου Αλέκο, Ray Earth, το I Just Want to Celebrate, η πρώτη λευκή μουλή που έκαναν συμβόλαιο με την Motown. Γεια σου Κωνσταντίνε με τους Jackson 5 και το I Want You Back. Καλώς ήρθες Λεωνίδα με το Get Ready. Γεια σου Ρίτσα με τους Four Tops. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι όταν πριν από μισό αιώνα ο Μπέρι Γκόρντι έστεινε τη Motown στο Detroit, είχε κατά νου πολύ περισσότερα από το οικονομικό όφελος. Με Diana Ross, Stevie Wonder, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Jackson 5 και Lionel Richie, η δισκογραφική εταιρεία έγινε συνώνυμη της μαύρης κουλτούρας και οδούριος ύπος για την κατάκτηση της λευκής ρατσιστικής Αμερικής των δεκαετιών του 50 και του 60. Όπως πολύ εύστοχα περιέγραψε το επιτυχημένο musical Dream Girls, ο Μπέρι Γκόρντι ξεκίνησε τη Motown δανειζόμενος από την οικογένειά του $800 προκειμένου να μπορεί να κυκλοφορεί με το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος στα τραγούδια που έγραφε για άλλους. Ωστόσο τα χρήματα που κέρδιζε ήταν λιγόστα, γι' αυτό και αποφάσισε να ιδρύσει την εταιρεία Tamla, ορίζοντας ως αντιπρόεδρο τον Smokey Robinson. Το 1961 η Motown θα έχει το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι της με το Please Mr. Postman των Marvelettes.

Το πρώτο νούμερο ένα τραγούδι λοιπόν για την Motown το 1961, Please Mr. Postman και Marvelettes. Γεια σου Πόπι, γεια σου Κυριακή με τον Marvin Gaye. Φυσικά και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από εκείνον. Βαγγέλη, χαίρομαι που είσαι ακριβώς σε αυτήν τη διάθεση με τις μουσικές απόψε. Γεια σου εγώ με την Diana Ross. Καλώς ήρθες Νικόλα με τον Stevie Wonder. Γεια σου Elizabeth. Αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στον Smokey Robinson, τον οποίον όρισε ως αντιπρόεδρο της εταιρείας ο Berry Gordy. Ο Smokey Robinson μαζί με το συγκρότημά του, τους Miracles, ήταν το πρώτο συγκρότημα που υπέγραψε στην εταιρεία του Berry Gordy και ήταν και το πρώτο επιτυχημένο σχήμα της. Με ηγέτη μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της δεκαετίας του 60, τον Smokey Robinson, στα 19 χρόνια που μεσουράνησαν κατάφεραν να γράψουν περισσότερες από 50 επιτυχίες και να κινηθούν σε ένα ευρύ μουσικό φάσμα από τη soul έως και την disco. Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Berry Gordy ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή.

Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Το 1963, ένα από τα μέλη των Miracles θα φέρει για οντισιόν στον Berry Gordy ένα 11χρονο τυφλό τραγουδιστή με το όνομα Steve Land Morris. Ο μικρός θα υπογράψει συμβόλαιο, θα αλλάξει το όνομά του σε Stevie Wonder και θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το πρώτο για τη Motown, το οποίο θα καταφέρει να σκαρφαλώσει στο νούμερο 1 του καταλόγου επιτυχιών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Jackson 5. Η συμμετοχή του ανήλικου τότε βασιλιά της pop, Michael Jackson, είναι το στοιχείο που καπελώνει αυτό το παιδικό συγκρότημα από την Ινδιάνα. Λέγεται μάλιστα ότι στις πρώτες του ηχογραφήσεις στην Motown, ο μικρός Michael ανέβαινε πάνω σε καφάσια προκειμένου να φτάνει το μικρόφωνο, ενώ έριχνε κλεφτές ματιές έξω από τα παράθυρα, βλέποντας τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του να παίζουν στον δρόμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Jackson 5 τη δεκαετία του 70 υπήρξε καθολική. Με μάνατζερ τον πατέρα τους Τζόζεφ, τα πέντε αδέλφια κατάφεραν να πιάσουν όχι μόνο τα μικρής ηλικίας ακροατήρια, μα και όσους διψούσαν για καλοφτιαγμένα χορευτικά τραγούδια, όπως το I Want You Back που μόλις ακούσαμε.

Οι Temptations, ένα εξαιρετικό ανδρικό φωνητικό συγκρότημα που έγινε διάσημο τόσο για τις μελωδίες του όσο και για τον τρόπο που χορογραφούσε στη σκηνή. Με εξαιρετικούς τραγουδιστές όπως ο David Ruffin και ο Andy Kendricks. Εδώ στο Michael, αφιερωμένο στην Λίτσα και στην Ελισάβετ.

Γεια σου, Αεροφίλη. Καλώς ήρθες, Νικόλα μου, στην Κατερίνη. Γεια σου, Μαρία, στην Θεσσαλονίκη με την Diana Ross. Dancing in the street για τη συνέχεια. Μάρθα είναι Βαντέλλας για την Γογό.

Μάρθα είναι Βαντέλλας, Dancing in the Street. Στο απόψινό αφιέρωμα στην Motown, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο τίτλος της εταιρείας Motown, αρχικά Tamla Motown, προέρχεται από τον συγκυρασμό των λέξεων Motor Town, την εναλλακτική δηλαδή ονομασία του Detroit, στο οποίο έχουν την έδρα τους οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεια σου ναυσικά με τον Stevie Wonder και το You Are The Sunshine Of My Life. Σίγουρα θα ακούσουμε ακόμη ένα από τον Stevie Wonder, ενδεχομένως να είναι αυτό. Ένα από τα συγκροτήματα που συνέβαλε όσο λίγα στη δημιουργία του ήχου της Motown, μαζί με τους Martha and the Vandellas που ακούσαμε, αλλά και τους Temptations λίγο νωρίτερα, ήταν οι Four Tops. Ουσιαστικά ήταν το συγκρότημα για το οποίο έγραψε τα περισσότερα τραγούδια του το συνθετικό τρίδημο της εταιρείας Holland, Dozier και Holland, αλλά και εκείνο που ξεχώριζε από τα υπόλοιπα φωνητικά κουαρτέτα του είδους, καθώς αντί για τενόρο, όπως συνηθιζόταν τότε, εκείνοι είχαν ως πρώτη φωνή τον βαρύτονο Levi Stamps. Οι Four Tops, αμέσως τώρα με το Reach Out, I'll Be There, αφιερωμένο στην Ρίτσα.

10 Ιουνίου του 1970. Edwin Starr και War. Ο ύμνος της Motown, ένα αντιπολεμικό τραγούδι. Τραγούδι που γράφτηκε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Τραγούδι το οποίο αγαπά να παίζει στα live του μέχρι και σήμερα ο Bruce Springsteen. Αφιερωμένο στον Μιχάλη.

Γεια σου Μιχάλη, που το κινητό τελειώνει σε 4.28. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν ανήκε ποτέ στο δυναμικό της Motown. Αντίθετα με τους Rare Earth, συγκρότημα από την πόλη του Detroit, η πρώτη λευκή μπάντα η οποία υπέγραψε με την Motown, I Just Want To Celebrate, αφιερωμένο στον Αλέκο.

Το μεγάλο κατόρθωμα της Motown ήταν η δημιουργία ενός αποκλειστικά δικού της ήχου. Έχοντας ως αρχή την φράση «κάνε το όσο πιο απλό γίνεται», ο ήχος της Motown ξεχωρίζει από τα δεύτερα κρουστά που δίνουν τον βασικό ρυθμό, τις μελωδικές γραμμές του ηλεκτρικού μπάσου, τις ευδιάκριτες μελωδικές συγχορδίες και ένα τραγουδιστικό στυλ επηρεασμένο έντονα από τα gospel. Κομμάτι της σύγχρονης μουσικής ιστορίας αποτελούν οι ατελείωτες συσκέψεις στα γραφεία της Motown τα πρωινά κάθε Παρασκευής, όπου τα υποψήφια προς κυκλοφορία τραγούδια έπρεπε να ταιριάζουν στο γενικότερο κλίμα των 5 πρώτων τραγουδιών των charts της τρέχουσας εβδομάδας. Οι δάλλους έμπαιναν στο σιρτάρι για περαιτέρω επεξεργασία. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα έναν συμπαγή ήχο, ενώ την ίδια στιγμή έμπαινε φερένο σε πιο διαφορετικούς ή προχωρημένους ήχους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η αρχική πρόβλεψη αποδείχθηκε λανθασμένη ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye, το I Heard It Through the Grapevine και το What's Going On, τα οποία τελικά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα. Κι όμως και τα δύο αυτά τραγούδια παραλίγο να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, καθώς δεν ταιριάζαν με τα 5 πρώτα τραγούδια που ήταν στον πίνακα επιτυχιών. Και χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να πιστεί ο Μπέρι Γκόρντι ώστε να κυκλοφορήσουν Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine, αφιερωμένο στην Μάγδα.

Και όμως παραλίγο το συγκεκριμένο τραγούδι να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Όπως ένα άλλο πολύ σημαντικό τραγούδι που γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά υποτιμήθηκε από την ίδια την εταιρεία, καθώς δεν είχε τεράστια απήχηση στον κόσμο της Motown. Οι Temptations λοιπόν και το Papa Was a Rolling Stone από το 1972. Ένα από τα 500 σημαντικότερα τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone. Τραγούδι φυσικά που απευθύνεται στους ανεύθυνους, ανώριμους γονείς και κυρίως ανεύθυνους πατεράδες που δεν παρέχουν καμία ηθική ή οικονομική υποστήριξη στην οικογένειά τους. Αφιερωμένο σε όσους το έχουν επιλέξει για απόψε.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα, όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αντλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, μπότοξ Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Μέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Motown απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τον Γιώργο Τσιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα δικά σας μηνύματα, για τις δικές σας επιλογές. Από τον μύθο αυτών της soul αμερικάνικης μουσικής που ιδρύθηκε το 1959 από τον Μπέρι Γκόρντι. Μέσα στο κεφάλι του ο Μπέρι Γκόρντι ακούγε θόρυβο από μηχανές, αναμένες μηχανές αυτοκινήτων, μασαρίσματα και τον βόμβο από τις εργασίες στο εργοστάσιο της Ford όπου δούλευε στο Ντιτρόιτ. Ενδεχομένως και άλλα πολλά θα έτρεχαν στο μυαλό ενός νέου που κάνει όνειρα κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας του 50. Και κάποια από αυτά τα όνειρα έστριψαν προς την κατεύθυνση της μουσικής. Άλλωστε εκείνη την περίοδο στο Ντιτρόιτ, πολλοί από τους μαύρους του Νότου πήγαιναν με όνειρα. Βλέπετε, το Ντιτρόιτ ήταν ο προορισμός του φτωχού Νότου για δουλειές και μια καλύτερη τύχη. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι στραβοκοίταξαν τον πρώην μποξέρ που κρέμασε έξω από τα κεντρικά γραφεία της δισκογραφικής του εταιρείας την αλαζονική επιγραφή Hitsville USA. Τι να φανταζόταν άραγε. Είχε φύγει από την Ford όπου εργαζόταν για να ασχοληθεί με τη μουσική. Μάλιστα άφησε στην άκρη τις φιλοδοξίες του στη σύνθεση για να γίνει παραγωγός. Παραγωγός στη δισκογραφική Motown, στο Detroit του Μίτσιγκαν, στις αρχές των 60's. Του άρεσε ιδιαίτερα η jazz μουσική. Όμως πρόσεξε ότι στον πολύ κόσμο αρέσουν τα τραγούδια που έχουν στίχους. Το μυαλό του λοιπόν του έλεγε ότι έπρεπε να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και να πάρει τη soul, τα blues, τα gospel και να φτιάξει έναν pop ήχο. Έτσι προχώρησε σε σύνθεση πολλών επιτυχιών, όπως για παράδειγμα το Do You Love Me των Condors. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

εδώ του You Love Me λοιπόν, των Condors, είναι σύνθεση του Περικόρτη. Δική σας επιλογή και το επόμενο, Mary Wells, το My Guy, αφιερωμένο στην Εύη.

Η Mary Wells λοιπόν με το My Guy κάποια στιγμή ήρθε σε έντονη διένεξη με τον Berry Gordy. Ένα πρωινό δεν εμφανίστηκε καν στο στούντιο για να ηχογραφήσει. Και αυτό το γεγονός στάθηκε αφορμή για να περάσει η Martha Reeves από την γραμματεία της Motown στο προσκήνιο και να γνωρίσει ανάλογες επιτυχίες. Don't leave me this way. Η Thelma Houston από το 1977 διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία των Harold Melvin and the Blue Notes. Αυτή τη φορά για την Motown, αφιερωμένο στην Τάνια.

από τους Spinners ή Detroit Spinners, όπως ήταν η αρχική ονομασία του συγκροτήματος. Φυσικά από την Motown. Γεια σου Δήμητρα, με τους Commodores και το 3 Times a Lady. Φυσικά και θα αναφερθούμε στο συγκρότημα του Lionel Richie, καθώς και στην Gladys Knight μαζί με τους Peeps, από τις σημαντικότερες μορφές της εταιρείας. Δεκαετία 80 πλέον, 1984, Rockwell, Somebody's Watching Me. Ο Rockwell δεν είναι άλλος από τον γιο του Berry Gordy, ο οποίος προσπαθούσε να κυκλοφορήσει επιτέλους ένα τραγούδι. Ο πατέρας του ήταν αντίθετος, είχε απορρίψει όλες του τις προσπάθειες. Μέχρι που στο συγκεκριμένο, ο γιος του Berry Gordy έπεισε τον Michael Jackson να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε το Somebody's Watching Me και ταυτόχρονα σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Γεια σου Ιάνθη, έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown, η Diana Ross και ο Marvin Gaye, μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Marvin Gaye, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής, με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο, soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό, με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

Γεια σου, Ιάνθη. Έχω ήδη σημειώσει την επιλογή από Ντεϊάννα και Μάρβιν. Δύο από τις πιο σημαντικές αναμφισβήτητα μορφές της Motown. Η Ντεϊάννα Ρος και ο Μάρβιν Γκέι. Μαζί με τον Stevie Wonder. Ο Μάρβιν Γκέι, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύγχρονης μουσικής. Με θεαματική πορεία και εξίσου θεαματική μετάβαση από απλό, βελούδινο, soul ερμηνευτή σε βαθιά σκεπτόμενο δημιουργό με άλμπουμ εξαιρετικά που χαρακτηρίζονταν από τις κοινωνικές και πολιτικές ανησυχίες του, όπως για παράδειγμα το What's Going On. Παρόλο που τα δύσκολα έργα της δεύτερης περίοδου της καριέρας του Marvin Gaye αμφισβητήθηκαν αρχικά ως αντιεμπορικά από τον Berry Gordy, στη συνέχεια βρήκαν τη θέση που τους άξιζε. Και καθώς αναφέρθηκα ήδη στο What's Going On, νομίζω ότι είναι η ώρα για να το ακούσουμε.

27η επέτειο των γονιών του. Όταν κάποια στιγμή ανακάλυψε τον πατέρα του να κάνει ερωτική εξομολόγηση στην μητέρα του μετά από 37 ολόκληρα χρόνια γάμου. Commodores, 3 times a lady, μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Οι Commodores είναι αυτοί που θα μας πάνε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα. Το συγκρότημα του Lionel Richie με το 3 Times a Lady, την επιλογή της Δήμητρας. Το τραγούδι δηλαδή που έγραψε ο Lionel Richie με αφορμή την 3.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza
2: 93.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Stevie Wonder είναι χωρίς αμφιβολία ο καλλιτέχνης σύμβολο της Motown, αφού είναι και ο μόνος που παραμένει από την δεκαετία του 60 έως σήμερα στο δυναμικό της. Ό,τι και να πει κανείς για αυτόν τον καλλιτέχνη θα ακούγεται πραγματικά λίγο. Ούτε τα 26 γκράμι, ούτε το Όσκαρ, ούτε καν τα 150 εκατομμύρια άλμπουμς που έχει πουλήσει μπορούν να περιγράψουν το μεγαλείο του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Η γκάμα των οργάνων που παίζει μοιάζει ατελείωτη, ενώ ο ήχος του θεωρήθηκε επαναστατικός για την εξέλιξη της μουσικής μέσα από άλμπουμ όπως το Talking Book και το Songs in the Key of Life.

My Sharia Moore, ο Stevie Wonder σε τραγούδι που έγραψε για την τότε κοπέλα του, με την οποία φοιτούσαν στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν. Αρχικά ο τίτλος του τραγουδιού ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα» από το όνομα της συντρόφου του. Μετά τον χωρισμό τους όμως άλλαξε τους στίχους και το προσάρμοσε σε My Sharia Moore. Stop, look, listen to your heart, Marvin Gaye, Diana Ross για την Ιάνθη.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο γυναικείο γκρουπ της Motown ήταν οι Supremes. Τα επωνομαζόμενα και χρυσά κορίτσια. Περιγκόρδη τις πίστεψε πολύ, επέμεινε και τα κορίτσια ανταπέδωσαν τις συμπάθειες με 10 νούμερο 1 επιτυχίες από την περίοδο 1964-1967. Οι Supremes και η Diana Ross έγιναν το έμβλημα της Motown. Η Diana Ross φυσικά ξεχώριζε και μετά από λίγο το group έγινε Diana Ross and the Supremes, ενώ στα εσωτερικά τους είχε αρχίσει η τρικυμία. Άλλωστε ο Μπέρι Γκόρντι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να πέφτουν όλα τα φώτα πάνω στην χαρισματική Diana, με την οποία είχε σχέση για 5 χρόνια και απέκτησε μαζί της μία κόρη. Τελικά η Diana έφυγε για σόλο καριέρα. Οι New Supremes συνέχισαν, αλλά ποτέ δεν γνώρισαν ξανά την επιτυχία. Η Diana Ross, Touch Me in the Morning, αφιερωμένο στην Σόφη και στον Νίκο.

Να και το αγαπημένο μου από όλα όσα έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Οι Four Tops διασκευάζουν τραγούδι των Moody Blues, το Simple Game, φυσικά για την Motown. Εβίτα, αφιερωμένο, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Λιάνα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ελένη μου, δεν χρειάζεται να κεράσεις κάτι. Εγώ θα κεράσω αυτό που μόλις μπήκε. Τον μικρούλι τότε, Michael Jackson, από τα χρόνια της Motown, να διασκευάζει και εκείνος με τη σειρά του το Ain't No Sunshine.

Η εξέλιξη της Motown στις δεκαετίες 60 και 70 υπήρξε ραγδαία. Εξαπλώθηκε σε τέτοιο βαθμό στην αμερικάνικη κουλτούρα, ώστε να λέγεται ότι αν δεν γνωρίζεις τη Motown, δεν γνωρίζεις πραγματικά την Αμερική. Η εταιρεία φρόντιζε για τα πάντα σχετικά με την εικόνα των καλλιτεχνών της, από το ντύσιμο και τις φωτογραφίσεις, ως το στήσιμο των συναυλιών τους. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, οι βασικοί συνθέτες, οι Holland and Dozier, αποχώρησαν λόγω διαφωνίας στις αποδοχές τους με τον Berry Gordy και το στυλ της εταιρείας άλλαξε, προσαρμόστηκε στις νέες απαιτήσεις των καιρών και δημιούργησε επιτυχίες με τους Rick James, τον Lennon Ritchie και την παντός καιρού Diana Ross. Παράλληλα, το επιχειρηματικό πνεύμα του Berry Gordy εξαπλωνόταν και στο κινηματογράφο με επιτυχημένες παραγωγές όπως το The Lady Sings the Blues και το Thanks God It's Friday. Τελικά, το 1988, ο Berry Gordy πούλησε την εταιρεία Motown στην MCA αντί 61 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ετικέτα της Motown επανεμφανίστηκε στα charts ως μέλος από το 1990 της οικογένειας της Universal με ονόματα όπως η Boys to Men, ενώ συνεχίζει να παράγει καλή μουσική, είτε με παλέμαχους όπως ο Stevie Wonder, είτε με νεότερους καλλιτέχνες όπως η Indiari.

Easy like Sunday morning. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά και απόψε. Καληνύχτα Μιχάλη, γεια σου Νικόλα μου. Ναι, τις νύχτες γίνεται ο κόσμος πολύ πιο απλός. Καληνύχτα Κυριακή, γεια σου Στρατή στο Βερολίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα Μάγια, καληνύχτα Γογό. Καλό ξημέρωμα στην Τζουλιέτα, στον Λεωνίδα. Γεια σου Βασίλη μου, καληνύχτα Τάνια, γεια σου Ρίτσα. Καλό ξημέρωμα στην Μέρη, στην Λίτσα, στον Χρήστο, στην Άννα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Σε ένα μικρό αφιέρωμα στην Motown. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα θα είναι από την φωνή της Gladys Knight, το όνομα της οποίας υπήρξε συνώνυμο της επιτυχίας με τα 7 Grammy που έχει κερδίσει στην καριέρα της. Η Gladys Knight μαζί με το συγκρότημά της, τους Peeps, υπέγραψε συμβόλαιο με τη Motown το 1966 και αρχικά έπαιζαν support για τις Supremes. Gladys Knight and the Peeps διασκευάζοντας το The Look of Love. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza.
2: Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και οι συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δίθεν απειλές από την Αθήνα με την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα νησιά. Καλλιέργεια κλίματος στην τουρκική αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη για αντίδραση της Άγκυρας επί του πεδίου βλέπουν διπλωματικές πηγές. Ακόμα. Όλο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει και για τα νοικοκυριά το μοντέλο στήριξης που ισχύει για τους αγρότες. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία, ενώ πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα δηληστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες, καθώς δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Στόχος της κίνησης είναι η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει τα 40 λεπτά, σβήνοντας έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έρχεται αύξηση 20 έως 22% στο επίδομα θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης στοχεύει στο κέντρο. Η στρατηγική της κυβέρνησης για να αποσπάσει ψηφοφόρους από την κεντροαριστερά. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ανεξέλεκτη παραϊατρική στην Ελλάδα. Ενδοφλέβιες θεραπείες για Αλτσχάιμερ, Botox Airbnb και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο περιλαμβάνει η μακρά λίστα των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τα απολογητικά υπομνήματα του ζεύγους των γιατρών και τα σχέδιά τους για διακοπές πλασμαφαίρεσης σε Μύκονο, Αντίπαρο και Πορτοχέλη. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Radio Πρέβεζα
1: 93.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.